0: Είναι εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου, Κία.
3: Γεια σου, Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Hi everyone, this is Rosé.
12: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show. Εδώ, τα ακούς

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles ήταν το Aperture. Και πάντα στον Jim Gardner, ένα τραγουδιστή γεννημένο στην Ολλανδία αλλά με βάση το Βερολίνο. Το Hardwired είναι ο προάγγελος μιας νέας δημιουργικής περίοδου που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη περίοδο απομόνωσης στο στούντιο που έχει στο Βερολίνο. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μια σειρά από exclusive εμφανίσεις σε εναλλακτικά stage στην Ευρώπη και τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για τον ειλικρινή και αφιλτράριστο ήχο του. Το τραγούδι προέρχεται από την οπτική γωνιά κάποιου που έχει βιώσει τόσο συχνά τον πόνο που πλέον αρχίζει να πιστεύει ότι η αγάπη δεν ήταν για αυτόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος έρχεται ξαφνικά στη ζωή του και καταρρύπτει τα πάντα. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Jim Gardner στο New Music Show.

Sun Suzy και Are You With Me στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το At Night on Shakedown κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2002. Το House Project από την Ελβετία συνεργάστηκε με την Terra Deva σε ένα track το οποίο μπορεί να γίνει τεράστια επιτυχία στη χώρα μας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μόνο στην Αγγλία έφτασε στο νούμερο 6. Μερικές φορές είναι να χωρίσει με το γούστο μερικών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες που θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Dave και Thames μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Μαΐου 1996 οι Backstreet Boys κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Το όνομά τους. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεπούτα στην ιστορία της μουσικής. Έγινε διαμαντένιο στην Αμερική και έβγαλε τεράστιες επιτυχίες όπως τα We've Got It Going On, Get Down και βέβαια το Quit Playing Games With My Heart, το οποίο ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 σε Αγγλία και Αμερική, όπως η τελευταία έγινε και το μεγαλύτερο hit στην καριέρα τους. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Τσακ, καλώς
1: ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Έξι του μήνα. Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε παιδιά στην εξοχή.
2: Η συγκεκριμένη ημέρα
1: 6 είναι... Μαΐου.
2: Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Ήξερες
2: εσύ ότι υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
1: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα,
2: για πάντα με χοντρή,
1: πίτσες.
2: Για πάντα χοντρή.
1: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
2: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
1: Λοιπόν, επιβαλεί η κοσμάσια δραμάδος εδώ για το 2 που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε γι' αυτό.
2: Όχι, όλα να τα λέμε, όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Αχ, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
2: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με αλλεργίες.
1: Αυτό με το βάρος που είπε, αυτό με το βάρος που είπε. Τώρα, βρήκα μελέτη.
2: Τι βρήκες,
1: λοιπόν,
2: παιδί μου?
1: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
2: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις 17 νεαρές ηλικίες σχετικά. Ναι, νεαρές
1: ηλικίες. Τι, έκανες 17 με 25,
2: ναι.
1: Μας αμπουκωνές.
2: Όχι, καθόλου τότε.
1: Εγώ 17 με 25 ήμουνα στη Λάκη σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή, στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης, μετά ξανά... να αλλάζω, ας πούμε, στα 17 ήμουν να...
2: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κατά βόλτα.
1: Όχι μωρέ, μια χαρά. Αλλά, εντάξει τώρα. Τι να πούμε. Πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που θα σου έρθουνε.
2: Ναι,
1: πιο μεγάλος από τα 25, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά, έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο βαθμό.
0: Πάντα συμβαίνουν, όμως είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το λέγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηριές και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πειραματόζωα βέβαια, αλλά οι επιστήμονες κάτι ψάχνουν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που λέγανε ήταν ότι ελάχιστα λεπτά μετά την... μετά το θάνατο, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις

0: να ξαναεπαναφέρει έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών, έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες.

0: σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι, ναι, μια φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική, Εβιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
2: Καλώς τους.
1: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέλατεν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 1945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, απαραίτητο γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Δεν την είχα.
0: Επειδή μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνα.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναν, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας.
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος, ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη. Και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι,
1: το κουνούπι τίγρης? Με το κουνούπι τίγρης τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα ζώα?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να περάσω ήρεμο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά. Αλλά δεν θέλω να τη βγάλεις από το ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω την απορία.
1: Με λευκές ποδιές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας.
1: Πώς είναι, είναι καλά μετά την πάλη? Δεν ξέρω.
0: Παλέψανε, δηλαδή, συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα.
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσεις στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεις.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media
0: στο
1: γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εδώ μεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή, μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή, δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή, ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εβιβαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
11: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Σήμερα η εκπομπή μας, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, Ευβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα. Όλα, έχεις ευχαρίστηση. Mm-hmm. Τα βρίσια. Τα βρίσια. Δηλαδή πίτσα, σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
2: Τα βρίσια. Και λέω τι είναι τα βρίσια.
1: Παναγία μου. Δεν.
2: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
1: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρίσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρίσια.
2: Πού βρίσκονται?
1: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
2: Και πες.
1: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
2: Μάλιστα.
1: Στα βράθη.
2: Ναι.
1: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Φώναξε τα βρίσια.
2: Να τα βρίσια.
1: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
2: Έχουν
1: τα βρίσια.
2: Έχουν βρύσες τα βρίσια.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
2: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε. We were

0: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
1: Έλα τώρα, μην το χαλάς.
0: Τι να χαλάσω, γιατί είχε φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Κάτι.
0: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι. Με δάση, ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες, οι οποίες ή θα καίνε τα δάση, ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να τόνους που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι,

0: Δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν καταστρέφει την. Μην κάνεις και την ημέρα της γης. Για το πόπολο, δηλαδή το έλεος δηλαδή. Ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
1: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά. Όλα όσα γίνονται.
0: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ.
1: Όχι.
0: Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που
1: να πετάω
0: λες.
1: Σαν το χαρταϊτό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστά να πετάς.
1: Εντάξει, έφημα και έφημα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό, έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά, γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος και δεν ελέγχεται αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς, έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
3: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω. Κάτι γίνεται εκεί στο λαιμό μου.
2: Έτσι, μάλιστα.
3: Πρέπει να το ψάξω.
2: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
3: Έχουμε ένα λεσβερίς.
2: Έτσι, ναι.
3: Λοιπόν,
2: νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι. Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Όχι,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός. Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της. Και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν από το σπίτι, μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην. Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν τη έκανε και τίποτα φοβερό, να σου πω εγώ. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε, έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν μαζευτούν οι 10.
1: Ναι,
0: παιδιά, τι έγινε, και εσένα σε κάλεσε, χαχούχα και άντε γεια. Ναι. Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε. Ναι. Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2, τη σπάς και λίγο τα νεύρα, ας πούμε, ταυτόχρονα και ο κούρε θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει? Λοιπόν, όταν να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάζεις έτσι, ομοί.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, άνθρωπο?
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνεις και την πρότασή σου εσύ. Δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην το πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Αλίμονο.

0: Λοιπόν, τέλειο για σήμερα. Πάμε για προπαρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Ποια είναι η Disneyland του Μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
11: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
10: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920 62 472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σε αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκύριακα, από, για να πεις «ΟΚ, από σήμερα θα κάνω δίαιτα», ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα. Εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να κοιτάξετε το
2: ζάχαρο.
1: Την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, ακούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διευθύνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ. Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: ότι
0: δεν μπορεί,
1: εσύ θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ μπροστά, είσαι πολύ
0: και
1: μπροστά.
0: Και ιδίως, να σου πω κάτι, για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο, είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ή μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες αλλάξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine. Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί, φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους, οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
0: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κωμωδία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, και η Τίνα Φέι είναι και μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά.
1: Άμαστε.
0: Και okay. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στρίπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
0: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι. Να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγκουικ, παρακαλώ. Αυτή που έκανε την Μπάρμπι. Και η Μέρι Στρίπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτά τα δεις, αυτές δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το κάνει
0: να σου πω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα, μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο, όπως είναι η Στρίπ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους
0: πολύ δυναμικούς,
1: στρίγκλους.
0: Τώρα και λιοντάρι.
1: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Γεια σου Κία.
10: Γεια σου Πάνο.
9: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
10: Ορίστε μια λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
9: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
10: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
11: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
12: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
13: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
13: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
13: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
14: Auto Center Service.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου
0: μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο
0: μάλιστα.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Κατά της Δίαιτας. Άμας, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κηρύξουμε μορατόριο μίας μέρας σε όσους κάνουν διέτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός. 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι
0: ναι.
1: Πρώτη, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα. Το
1: μία
0: σκέφτομαι.
1: Μέρα να είναι. 464, κάνε μια βοήθεια. Αλλά τούτο είναι μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευε στο αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς
1: βέβαια.
0: Μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε μια ανορεξική
0: έτσι, έτσι.
1: Πρώην.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Βασιλεία.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Δίτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα, τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Η Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στην Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη LIFO.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά αν υπάρχει, ναι, και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square, εντάξει,
1: ναι,
0: από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: τα
0: κτίρια.
1: Πάνω σε αυτά ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούνια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Άπεξ, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερών κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση, κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Άπεξ ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει σε κλειστερό.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί για να μην το κάνει, ότι εντάξει, δεν πληρώθηκε αρκετά, για συγγνώμη κιόλας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο της λατρείας σου.
1: Όχι και λατρεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
1: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό, για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμάμε. Με τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
0: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
11: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
10: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 του μηνός. 6, ε.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6, 6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαδιακή μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βίαιη μέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάης το 68. Στο Καρτιέλα Τέν, λοιπόν, συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Είναι... Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 68.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: τώρα θα σε πάω στην Αντίπαρο.
1: Oh.
0: Ή μάλλον θα μας πάω στην Αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα, ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε, που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του. Με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός, η θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, γιατί όχι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
10: Σε θέλω για μια ζωή.
11: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
10: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
11: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Γιάννη, αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια, οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τέλος πάντων, οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση.
1: Ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους.
0: Ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μουμια.
0: Και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά.
1: Και τι έχουν
0: από
1: βρει.
0: Αυτό,
1: σωστό.
0: Μελετώντας τον, έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας, mm-hmm, στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύρυγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, mm-hmm, που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά, και έτσι καταφέραν να δούνε τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν. Είναι ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Ναι. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του, ναι, ταρίχευτη.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία, ναι, είναι ότι, παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, συνέβησαν αυτά που λέει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχεις στα covers?
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα και εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και...
1: Στις αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι.
0: Από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν, θα πάμε σε μια διασκευή,
1: ναι,
0: η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall, τον Oasis.
1: Τον Oasis, ναι.
0: Ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis.
1: Ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το What's the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε. Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω, ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντονα.
1: Βέβαια, το 2011.
0: Το 2011, ρε φίλε.
1: Όπω, μα μου το έλεγες εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή τη, από πολύ μικρός, να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, Pink Floyd, Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2-3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου Γιάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά. Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
12: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592-062-472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
18: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Σε θέλω για μια ζωή.
9: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
8: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
9: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
10: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
13: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
16: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: am a remix. Let go.
1: Tú eres la número uno y como tú no hay dos.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντωμεταξύ αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από το χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου. Στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λυτρών των Ελευθερών. Στις 3 το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο, η κηδεία του αστυνομικού που έθεσε τέλος στη ζωή του χθες μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Η ομάδα μπάσκετ της Αγίας Βαρβάρας αποχαιρετά τον αστυνομικό με μια συγκινητική ανακοίνωση. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη τον μπάσκετ και την ομάδα μας. Η παρουσία του τόσο ως μέλος της οικογένειάς μας όσο και ως διαιτητής υπήρξε καθοριστική και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο χώρο του αθλητισμού. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες προσποιούμενοι τους λογιστές είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της χώρας με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ σε 41 περιπτώσεις. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν τους εντοπίσουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Αττικής για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας. Θα τηρηθεί πλήρως η ανωνυμία σε όσους δώσουν πληροφορίες. Ανακοίνωση του Πασό Καβάλα σχετικά με τις συνθήκες που εργάζονται οι γιατροί στο νοσοκομείο. Είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο λόγο, αλλά και σκληρή ανακοίνωση του Ιατρικού Σύλλογου Καβάλα, στην οποία καταλόγιζε βαριές ευθύνες για το κακό κλίμα που επικρατεί στο νοσοκομείο Καβάλα στον διοικητή της υγειονομικής μονάδας. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ενημερωτική δράση στο 3ο Γενικό Λυκείο Καβάλας για το εφηβικό άγχος πραγματοποίησαν οι γιατροί του κόσμου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Σήμερα στις 7 το απόγευμα το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου Γιάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 2592062472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
13: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά,
17: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
17: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρα, Ρίζο, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot.
2: θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News. Στους 102,8

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφτασαν σχεδόν στα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυντη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυντης σε όλο τον νομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμα και στα 2.000 ευρώ για φέτος. Σε 24ωρη απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε μεταλλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στις 3 το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο, η κηδεία του 44χρονου αστυνομικού που έδωσε τέλος στη ζωή του χθες μέσα στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Η ομάδα μπάσκετ της Αγίας Βαρβάρας αποχαιρετά τον αστυνομικό με μια συγκινητική ανακοίνωση. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη τον μπάσκετ και την ομάδα μας. Η παρουσία του τόσο ως μέλος της οικογένειάς μας, όσο και ως διαιτητής, υπήρξε καθοριστική και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του αθλητισμού. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες προσποιούμενοι τους λογιστές είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της χώρας με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ σε 41 περιπτώσεις. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν τους εντοπίσουν να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας. Θα τηρηθεί πλήρως η ανωνυμία για όσους δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Ανακοίνωση του Πασόκ Καβάλα σχετικά με τις συνθήκες που εργάζονται οι γιατροί στο νοσοκομείο. Είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο λόγο, αλλά και σκληρή ανακοίνωση του Ιατρικού Σύλλογου Καβάλα, με την οποία καταλόγιζε βαριές ευθύνες στον διοικητή του νοσοκομείου Καβάλα για αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και φνητιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδη με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Ενημερωτική δράση στο 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας για το εφηβικό άγχος πραγματοποίησαν οι γιατροί του κόσμου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς στα play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομοτηνή και το Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου Γιάλη Κομοτηνής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
6: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
5: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
13: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
12: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
14: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξάρας. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-00-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακόμη μια δύσκολη μέρα και για τα πολιτικά, για όλα αυτά, έτσι είναι.
1: Τι, για, πράγματα... Είναι λίγο χύμα η κατάσταση.
0: Χύμα τελείως, ναι.
1: Παντού ανοιχτά μέτωπα σε, ανοιχτά σε όλα μέτωπα, τα.
0: Μαθαίνουμε διάφορα.
1: Σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα.
1: Είναι σε μια καταστασία που ψάχνεται όλο το σύμπαν.
0: Όλο το σύμπαν ψάχνεται και. Όλο το πολιτικό σκηνικό είναι κάπως
1: ρευστό.
0: Αυτό το χύλος.
1: Ρευστό.
0: Ναι. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ψάχνονται όλοι να δουν τι θα κάνουν, τι θέλει η κοινωνία, τι δεν θέλει. Αλλά η κοινωνία.
1: Η κοινωνία μας λέει τι θέλει. Τα κόμματα δεν έχουν καταλάβει τι θέλει. Δηλαδή, τι μας είπε και μας έχει πει τώρα, να πιάσουμε τις τελευταίες αυτές, για να πιάσουμε ένα-ένα και θέλω τη γνώμη σου. Γιατί. Ξέρω εγώ, και εγώ έχω, βλέπω πράγματα που απορώ πώς γίνεται. Η κοινωνία μας έχει πει τι, ότι η κατάσταση όπως κινείται σήμερα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Ναι. Είναι λάθος. Ναι. Άρα θέλει κάτι αλλαγή. Επίσης η κοινωνία μας έχει πει ότι δεν τρώει τα Μητσοτάκης η χάος.
0: Ναι.
1: Δεν την ενδιαφέρει αυτή η ιστορία.
0: Δεν, αλλά δεν το καταπίνει αυτό.
1: Δεν το καταπίνει, μας το λέει με όλες τις ποιοτικές μετρήσεις, ακόμα και αυτών των δημοσκοπήσεων που με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν προνομιακή ειδική σχέση με το σύστημα, ας πούμε, του Μαξίμου. Δεν μπορούν αυτό να το αποκρύψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν μας το έχει πει η κοινωνία. Τα κόμματα προσπαθούν να μας πουν όλα, αναλογικά βεβαίως έτσι το ένα, και ας τα πιάσουμε. Για πες μου τώρα, εσύ, στη Νέα Δημοκρατία ας πούμε.
0: Με ένα χάμο βλέπω.
1: Ναι.
0: Ένα χάμο βλέπω να γίνεται. Τι? Από ό,τι μαθαίνω, αύριο Πέμπτη που θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, μπορεί και 40 βουλευτές να μιλήσουν, να κάνουν κριτική.
1: Ναι.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο και εκεί είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που βράζει.
1: Βράζει,
0: δεν είναι κάτι δηλαδή. Μετά το 41% αν είναι 25, δεν θα εκλεγούν αρκετοί. Οπότε θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια προβλήματα, άσχετα τώρα αν δεν βγαίνουν και όλα προς τα έξω.
1: Βγαίνουν, αλλά τα διαχειρίζεται με πολύ πιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολύ πιο τακτοποιημένο και τρόπο από ό,τι τέλος πάντων σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, όταν πια, για παράδειγμα, ξέσπασε αυτή η διαφοροποίηση, εμφανίστηκε στο προσκήνιο των 5 για το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, βγήκαν αμέσως τα διάφορα όργανα της κυβέρνησης, του Μαξίμου, και τι μας είπαν ότι όλες οι οικογένειες

0: Εκεί λοιπόν έχουν μάθει πώς διαχειρίζονται την κρίση. Μπορεί να τους βοηθάει το γεγονός ότι έχουν καλά επιτελεία και επαγγελματίες που τους λένε...
1: Προσπαθούν να προστατεύσουν την εικόνα τους.
0: Βέβαια.
1: Προσπαθούν να προστατεύσουν αυτή την εικόνα, τουλάχιστον προς τα έξω. Αλλά και εκεί τα προβλήματα παραμένουν. Όμως υπάρχει αυτό που λες, υπάρχει διαχείριση. Ξέρουν τον τρόπο, έχουν την εμπειρία πώς να μαζεύουν την κατάσταση και να έχουν πάντα ένα επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Ότι κάθε οικογένεια έχει τα προβλήματα της, τα λύνει όμως.
0: Και βεβαίως κατάφεραν, Γιώργο, για να μεταφέρουν πάντα, ακόμα και κρίσεις που τις προκαλούν οι ίδιοι, τις μεταφέρουν ως πρόβλημα στην αντιπολίτευση. Ναι. Πάρε για παράδειγμα το γεγονός με τις ανεξάρτητες αρχές. Ναι. Πώς το πρόβλημα εκεί που ήταν στην πραγματικότητα πρόβλημα κυβερνητικό, ναι, διότι το πρόσταγμα και, και τη γενική κατεύθυνση και την ευθύνη την είχε η κυβέρνηση που είναι ακέφαλες αυτές οι αρχές, και όλα τα προβλήματα, πώς εξαφάνισαν το ράμο, πώς όλα αυτά, ξαφνικά έγινε πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, για να πάμε στο έτερο κομμάτι.
1: Είδες όμως ότι την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργεί προβλήματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα και σταθερότητα.
0: Ναι.
1: Καρφώνει τον Ανδρουλάκη. Ο Μαρινάκης λέει ότι έχει μιλήσει με τον Χατζηδάκη πάνω από 20 φορές για τις ανεξάρτητες αρχές. Άρα, τι λέτε και στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστούμε, αφού θες τη ΓΕΣΕΕ, θες με τις ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος επικοινωνεί.
0: Ο αντιπρόεδρος. Ναι.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Α, του ΠΑΣΟΚ με τον αντιπρόεδρο. Ναι. Οι δύο παρακολουθούμε.
1: Ναι. Οπότε τον εκθέτει, αλλά κατευθείαν έχει περάσει την κοινή γνώμη από κάτω ότι τι γίνεται.
0: Νταραβέρι.
1: Ναι, νταραβέρι.
0: Πάντως ήταν και οι δύο οι πρώην παρακολουθούμενοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Χατζηδάκης και ο Ανδρουλάκης. Ναι.
0: Οπότε πλάκα θα έχει τώρα, έτσι, για να το απαλύνουμε, να βγει κανένα καινούριο σύστημα και να πει: ξέρω εγώ τι λέγανε αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. 20 φορές μίλησαν, τις δύο τις
0: 20
1: άκουσαν.
0: Και πάνω, λοιπόν. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εδώ βγήκε χθες ο Μαρινάκης και είπε ότι στην ουσία συνεργαζόμαστε,
1: ναι, ναι,
0: προσπαθήσαμε να βρούμε μία επαφή, ναι, και συμφωνήσαμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν απαντάει στο ότι δεν συμφωνήσαμε,
1: ναι,
0: απλά δεν λέει αν συζητήσανε και σε τι πλαίσιο, ναι, συζητήσανε. Και εγώ λοιπόν έρχομαι και ρωτάω τώρα, έτσι, αφελώς, όταν ως ΠΑΣΟΚ, ως αντιπολίτευση, ναι, που θες να γίνεις και κυβέρνηση, έχεις πει τα μύρια όσα για τον πολιτικό σου αντίπαλο, τον έχεις πει μαφία, τον, ναι, έχεις πει οτιδήποτε, όλα αυτά που έχει εξτομίσει και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Πώς συζητάς μαζί του, πώς του δίνεις, για ποιο λόγο, δηλαδή τι ακριβώς θεσμικότητα είναι αυτή, δηλαδή έχω το προηγούμενο. Το προηγούμενο που έχει αναφορές βέβαια στην οικογένεια Παπανδρέου, ναι, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου για να αντιμετωπίσει το παλάτι και το κράτος της ΕΡΕ, της δεξιάς τότε, κήρυξε ανένδοτο. Ναι. Τούτο το πράγμα λοιπόν τώρα, τι ακριβώς είναι που, ναι, μεν τον καταγγέλουμε γιατί μας παρακολουθούσε, γιατί δεν τηρεί τους νόμους, γιατί δεν είναι θεσμικό, γιατί.
1: Και
0: από την άλλη συζητάω. Και επικαλείται ότι πήρα απόφαση στο συνέδριο να μην συνεργαστώ. Ναι. Μα τις έχεις τρώσει το χαλί σε όλα τα επίπεδα. Εδώ ζήσαμε χθες τώρα άλλο θέμα, αλλά έχει σχετικότητα. Στη ΓΕΣΕ,
1: ναι,
0: μοιράσανε τις, ναι, θέσεις, ναι, ναι. Πάρε εσύ ας πούμε τον πρόεδρο, να πάρω εγώ το γενικό γραμματέα, ναι, με τη ΔΑΚΕ. Δηλαδή άλλου είδους συνεργασία. Ποιον πείθουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ θέλει να λειτουργήσει αυτόνομα? Πού έχει υψώσει τύχη το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει υψώσει τύχη στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το φόβητρο του Τσίπρα, μήπως τυχόν μας πάρει.
1: Νομίζω τώρα, επειδή το βάζεις στην κουβέντα, ότι και ένας λόγος που κάνει αυτά που κάνει ο Ανδρουλάκης είναι ότι αυτό που λέγανε παλιότερα, τα λύσει στην ύφη να τα ακούσει πεθαρά. Δηλαδή θέλει να πει ότι αυτός είναι μόνο η εναλλακτική λύση μπροστά και σε αυτό το φόβητρο. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Άρα σου λέει, μήπως με αυτή τη λογική, με αυτή την τακτική, είναι αυτό το φόβητρο που λες. Άρα

0: σκληρύνω εγώ τη στάση μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να δείξω στον κόσμο ότι εγώ είμαι. Τώρα την άλλη την εργολαβία την έχουν αναλάβει άλλοι για το 2015-2019.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε το πώς χειρίστηκε το θέμα του Χάρη Καστανίδη. Ναι. Που εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζεις ένα ιστορικό στέλεχος με τέτοια απαξιωτική λογική.
0: Να υπενθυμίσω ότι ο Χάρης Καστανίδης έκανε σημαντική δουλειά στην Εξεταστική Επιτροπή. Τον βγάζαμε και εδώ στο κόκκινο.
1: Πάρα
0: είχε πάει
1: πολύ.
0: Έγγραφα, είχε κάνει αποκαλύψεις. Είχε. Και του φέρεται με αυτόν τον τρόπο που του φέρεται.
1: Και τον δίνεις τώρα με τέτοιο τρόπο. Και βεβαίως εκεί, γιατί έχει προβλήματα, αναγκάστηκε για παράδειγμα ένα άλλο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με βαρύνουσα σημασία, ο κύριος Ρέπας, να βγει χθες και να στηρίξει τον...
0: είπε να είναι στο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, τον να στήριξε όμως. Ναι, είπε ότι, ότι με τη στάση σας, αυτό που είπε ο Ρέπας, δεν γελιοποιείται ο Καστανίδης, γελιοποιείται ο πρόεδρος. Αυτό είπε. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση που φαίνεται ότι ένα άλλο κομμάτι πια πώς λειτουργεί, και ύστερα απορούν γιατί δεν κουνάει η βελόνα. Τι να κουνήσει η βελόνα?
0: Και ήταν και φωτογραφικό αυτό με τον Καστανίδη, γιατί βάζει, ας πούμε, στο καταστατικό, στο συνέδριο τα 20 χρόνια, όποιος έχει εκλεγεί 20 χρόνια δεν, με αναδρομική ισχύ, εξαιρεί τους πρώην πρωθυπουργούς. Και είναι φωτογραφικό, δηλαδή ο μοναδικός που δεν θα ήταν υποψήφιος είναι ο Χάρης Καστανίδης. Και φέρεται με τον τρόπο που φέρεται. Άρα, όταν υπάρχουν όλα αυτά, όταν κλείνει και το μάτι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσω του συνδικαλισμού, του συνδικαλιστικού κινήματος, ή μέσω των ανεξάρτητων αρχών, ή μπορεί και κάτι άλλο αύριο, κλείνει το μάτι στο Μητσοτάκη, τότε τι να πει στον κόσμο, πώς να τον πει?
1: Δεν θα τον πει. Και Πέτρο, επειδή το επισημαίνεις αυτό ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά, να σου πω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι είναι προσχηματικά, και γι' αυτό αναφέρομαι σε δύο περιπτώσεις αναφερθήκαμε, η οποία είναι η μία με τις ανεξάρτητες αρχές και η άλλη με όλες αυτές τις προσπάθειες, τέλος πάντων, που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να μην συνεργαστεί με την λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά να μπορέσει να κρατήσει το θεσμικό κομμάτι. Η γνώμη μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατά βάθος θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και θα βάλει πλάτη όσες αποφάσεις και στο συνέδριο να πάρουν, και αυτό το ξέρουν και τα στελέχη του, ή κάποια το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε να μην αφήσουμε και ασχολία στο το γεγονός ότι κινήσεις τέτοιου τύπου και περίεργες κινήσεις γίνονται και και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην θεωρήσουμε ότι είναι. Αυτή η δήλωση, για παράδειγμα, του κυρίου Μαμουλάκη, χθες, είναι, βεβαίως, είναι εντελώς, θα πω, αντικομματική, αντισυμβατική. Όταν έχεις όργανα, όταν έχεις πρόεδρο, όταν έχουν πάρει αποφάσεις τα όργανα του κόμματος, για να καταλάβετε, βγήκε και είπε ότι από τους 26-25 που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, οι 25 βουλευτές κοιτάνε τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θέλουν να πάνε. Χωρίς να τους έχει πει ο Τσίπρας αν τους θέλει ή δεν τους θέλει. Άλλο αυτό. Και το άλλο, το δεύτερο, Γιώργο, ήταν πιο που λέγαμε. Ήτανε...
0: Για την ανάρτηση του Κοντιά.
1: Όχι, στην δήλωσή του.
0: Κύριος Μαμουλάκης.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Δηλαδή αποφασίζει πρώτων εκλογών, την ώρα που δίνει μάχη ένα κόμμα για να κρατηθεί, με ιστορικό κόμμα, αποφασίζει ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Και τι μήνυμα στέλνει στον κόσμο.
1: Έτσι. Για να καταλάβουμε δηλαδή σε όλα τα κόμματα
0: τι γίνεται. Από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και οι Καριστιανοί που δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα, φεύγουν. Ή μαθαίνουμε τώρα ότι κάτι με το Σαμαρά και τα λοιπά. Παντού υπάρχει μια κατάσταση που δεν την είχαμε, ή τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, είναι καινούριο το τοπίο το οποίο διαμορφώνεται, και το οποίο διαμορφώνεται από πολλές πλευρές ταυτόχρονα. Καλά, η κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχει επιχειρήσει να παρέμβει, να παρέμβει για διάφορα θέματα. Αν μη τι άλλο θα πω, κάνει άστοχη κίνηση και της κοστίζει.
0: Άστοχη και ακροδεξιά.
1: Αυτό είναι το στίγμα το οποίο από την αρχή η ίδια ήθελε να δώσει. Δηλαδή όταν έχεις ας πούμε συγκεκριμένη πολιτική άποψη η οποία αμέσως με το καλημέρα που παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό βάζεις απέναντί σου την αριστερά, την ώρα που τα προβλήματα στα δημιούργησε η ανάλγητη και η συγκαλυπτική τέλος πάντων κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Έχεις κάτι να πεις εσύ τώρα.
0: Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: το κόκκινο.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Σε θέλω για μια ζωή.
6: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
14: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
13: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
14: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
13: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανία. Ιωαννού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
14: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
15: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
16: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
15: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
16: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
15: Auto Center Service.
16: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
15: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
16: Auto Center Service.
17: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
13: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
19: Πρέπει να βγει ισχυρός. Κατά τη γνώμη μου θέλει, επιδιώκει να βγει ισχυρός, γιατί η υπόθεση των υποκλοπών τον πλήττει άμεσα. Τη φοβάται όσο δεν παίρνει. Γι' αυτό προσπαθεί κυρίως την υπόθεση των υποκλοπών. Μπορεί να βγουν και άλλα
20: φοβάται
19: ζητήματα.
20: Φοβάται για σκαμνίες, να το πούμε.
19: Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα.
20: Για σκαμνίες,
19: αυτό είναι
20: δικαστήριο.
19: Το θέμα. Διότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι καθαρά σκάνδαλο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί για την επόμενη μέρα του. Ακόμα και στο ενδεχόμενο που κάποια εφάνταστα σενάρια έχουν βγει, ότι ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να παρέδιδε την εξουσία σε μια βελούδινη κίνηση για να αντικατασταθεί.
20: Αλλά σημαίνει ότι παπανδρεύουν,
19: ναι, το δαχτύλιο. Δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν του διασφαλίσουν το ακαταδίωκτο για την επόμενη μέρα του. Και το ακαταδίωκτο αυτό, δύο τινά μπορεί να συμβούν για να του το δώσουν. Είτε το πολιτικό σύστημα, εάν είναι ισχυρό και μπορεί να ελέγξει και τις δικαστικές αρχές όπως ελέγχονται μέχρι τώρα, για να βγαίνουν οι διάφοροι τζαβέλες και λοιποί να αποφασίζει ζήσιδες και αδειλήνιδες και λοιπά, τώρα να μην τα θυμηθούμε, είτε η λεγόμενη ισχυρή του τόπου, η λεγόμενη, όπως έλεγε ο πατέρας του, διαπλοκή. Φαίνεται ότι η διαπλοκή δεν του το δίνει ακόμα, αν κρίνουμε από τη στάση τουλάχιστον αυτοί που έχουν μίντια πώς αντιμετωπίζουν το θέμα. Για παράδειγμα, σκέψου ότι τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών τις έχει κάνει το NGR και τα νέα, το Βήμα του Μαρινάκη.
20: Δηλαδή, το πώς θα χειριστούν το θέμα τώρα.
19: Κατάλαβες, για να λέμε δηλαδή την κατάσταση έτσι
20: όπως είναι.
19: Όπως είναι. Και για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει αυτή. Πάντως,
20: είναι βέβαιο ότι αν δεν προστατεύσει τον εαυτό του, αν δεν το διασφαλίσει αυτό, εκλογές δεν κάνει. Εκτός και αν συρθεί πια.
19: Γι' αυτό προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα και να έχει αυτό που λες μια ισχυρή έτσι δύναμη, για να μπορεί να έχει και διαπραγματευτική ισχύ. Γιατί άλλο πράγμα να πας με 20% να διαπραγματευτείς, άλλο πράγμα να πας με 30%. Ακόμα και αν έχει σκοπό να παραδώσεις. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο το κλίμα και γι' αυτό εγώ επιμένω στη μεγάλη εικόνα.
20: Αλλά είναι αυτό που είπες, είναι πόση απόσταση μπορεί να έχουν τα κόμματα από την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν βγάζω το μήνα μου, δεν είναι εκείνο, δεν το άλλο. Δεν πέφτει στην παγίδα όπως έπεφτε παλιότερα, τουλάχιστον όχι σε όλες τις παγίδες που στείλει ο Μητσοτάκης, αλλά τα κόμματα Πώς ανταποκρίνονται?
19: Κοίταξε να δεις. Η ζωή αλλάζει που λέει ο Σαββόπουλος, δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα κατευθύνουν. Για παράδειγμα, χθες δόθηκε δόθηκε μια συνέντευξη από το Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών και ζήτησε χωρίς περιστροφή την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα και να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε, και ο κύριος Κεσές το έχει πει, ο δικηγόρος, έτσι, για όσους δεν ξέρουν, των θυμάτων του Πρέντατορ, που λέει ότι υπάρχουν 6 νέα πρόσωπα τα οποία είναι έτοιμα να καταθέσουν με καινούργια στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών του Πρέντατορ κλπ. Άρα λένε ότι η υπόθεση αυτή θα ανοίξει με άλλο τρόπο παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας προσπάθησε να την κλείσει. Φεύγει τώρα σε κανένα μήνα.
20: Συνταξιοδοτείται.
19: Λοιπόν, υπάρχουν επίσης στοιχεία που λένε ότι κάποιοι δικηγόροι θα προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εάν τυχόν επιμείνουν να δει. Άρα είναι πάρα πολύ ασφικτικός ο κλειός.
20: Και συνδέεται και με αυτό που έλεγες για το Μητσοτάκη.
19: Ακριβώς γι' αυτό. Μα έχει πάει. Δεν είναι τώρα. Γιατί ας πούμε η υπόθεση για παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ουδόλως τον ενδιαφέρει αν θα μπουν 2-3 άνθρωποι φυλακή. Δεν εμπλέκεται άμεσα ο ίδιος. Η υπόθεση των υποκλοπών όμως, η οποία χειραγωγήθηκε και κατευθύνθηκε από το κεντρικό επιτελικό κράτος με καταγεγραμμένη την ευθύνη παρακολούθησης, συντονισμού κλπ. Αυτός ανέλαβε την ΕΕΠ, αυτός ανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Πήρε νόμο για
20: όλα αυτά. Είναι στην πόρτα του Μαξίμου.
19: Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι. Και επίσης για να δώσουμε και κάτι, υπάρχει ακόμα ανοιχτό το θέμα, το ψιλοάνοιξε χθες το ΠΑΣΟΚ ζητώντας απολογιστικά στοιχεία για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εκεί έχουμε μία πρώτη γνώση ότι οι απευθείας αναθέσεις
20: ήταν πάρτι.
19: Τώρα, ποιες είναι οι 10 αυτές οι οικογένειες που πήραν όλο το πακέτο, 35 δις, είναι τρελά τα λεφτά. Ποιες είναι αυτές οι 10 οικογένειες, πώς τις πήρανε, με τι κριτήρια, από πού έφευγαν οι εντολές. Δηλαδή έχει ουρά το σύστημα, ας πούμε.
20: Και μάλιστα υπάρχει και πληροφορία, το έχει πει και Γιάννα Παπαδάκο εδώ και πριν έρθει η Κοβέση στην Ελλάδα, στο Οικονομικό Φόρουμ, ότι η συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών θα ήταν ακριβώς γι' αυτό, για το ΕΜΕ Ανάκαμψη, γιατί αρχίζει να ψάχνει εκεί πέρα.
19: Για διάβασε και το.
20: Λοιπόν, το μήνυμά μας. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει.
19: Έχουμε άλλο μηνυματάκι που πρέπει να... Γιατί μην νομίζετε ότι θα σας κουράσουμε με αποκαλυπτικά και σχόλια. Έτσι, έχουμε στο δεύτερο μέρος πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που ακουμπάνε τα προβλήματα του κόσμου, έτσι. Γιατί δεν φεύγουμε εμείς από την πραγματικότητα, αλλά δεν μπορούμε και να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι ζούμε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι, ναι, Γιώργο.
20: Έτσι, ναι, πρωτόγνωρη. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός. Ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Εμείς προς το παρόν, αυτό που μας ενδιαφέρει, λέω εμένα και εσένα, όχι το Βαγγέλη βέβαια, αντί να πάμε στη Βουδαπέστη, είναι τι θα κάνουμε στην ΟΠΑΠ Αρένα. στην Αγία Σοφιά που λέει.
20: Τι να κάνουμε, θα στενοχωρηθεί ο Βαγγέλης.
19: Εκτός από τη Βουδαπέστη.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε χρόνο ακόμα ή έχουμε... Ωραία. Λοιπόν.
20: Πάντως και οι ακροατές έχουν μπει σε αυτό που λέμε τώρα όλη αυτή την ώρα και λένε ότι όσοι είμαστε λέει στον χώρο, πίστεψε κανείς ότι η Καριστιανού μετά την πρώτη δήλωση είχε ψηφίσει ποτέ αριστερά, μα το είχε πει και η ίδια ότι ψήφιζε
19: η Δημοκρατία,
20: ήταν στον καναπέ και μετά, εντάξει, η γυναίκα δεν μπορείς να πεις τίποτα, μια μάνα χάσε το παιδί της, αλλά δεν ήταν ποτέ και όσες παρεμβάσεις έκανε, σε κακό της βγήκαν, έτσι, εισβολής, δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, ο Τσίπρας που έκανε εκείνο, το άλλο, τα βάλε με την αριστερά, με το καλημέρα σας. Λες και δεν...
19: Ναι, λες και δεν είχε πρόβλημα με την κυβερνητική θητεία και τον τρόπο έτσι που αντιμετώπισε
20: και τα πράγματα. Και βγήκαν και κάποιοι και είπαν να την κάνει Νέα Δημοκρατία Υπουργό Δικαιοσύνης.
19: Ναι, βέβαια. Όχι, το παίξαν αυτό. Το δεν παίξαν, είναι ότι το παζαρέψανε. Στο παζάρι αυτή η κυβέρνηση σου λέει καλύτερα να την ενσωματώσουμε. Είναι γνωστή τακτική. Βεβαίως αυτό δεν το δέχτηκε. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν. Μα είναι φοβερά τώρα, εντάξει. Φαίνεται όμως να αυτή η απογοήτευση, ας πούμε, που προκάλεσε στον κόσμο, αυτό τον κόσμο που την πίστεψε σαν φρέσκο άνθρωπο που μπαίνει στα πράγματα και αυτά, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες όλες αυτές οι παρεμβάσεις της έκαψαν όλο το κεφάλαιο το οποίο πήγε να χτίσει.
20: Πάντως αυτό που είπες ότι πήγαν να την, σαφώς και το έκαψαν, αλλά αυτό που είπες είναι τακτική της Νέας Δημοκρατίας,
19: ναι, δηλαδή
20: να ενσωματώνει
19: τακτική
20: αυτό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να το άλλο θυμάμαι το βράδυ των εκλογών ήμασταν σε ένα κανάλι και ακριβώς δίπλα μου καθόταν στέλεχος του Πασόκ, μια κυρία Μητσοτάκης ΑΕ, Μητσοτάκης, κάθε φορά που μιλούσε έλεγε Μητσοτάκης ΑΕ. Σε τρεις μήνες πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
19: Ναι, βέβαια.
20: Ναι. Και μου έκανε εντύπωση.
19: Πάντως.
20: σε τρεις μήνες.
19: Πρόσεξε τώρα, επειδή γίνονται κάθε στιγμή, δεν ξέρεις που σταματά. Είχε μία τώρα τα παραπολιτικά, το ραδιόφωνο, διαβάζω αυτό. Είχε συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τι είπε η Ζωή τώρα εκτός των άλλων. Καταρχήν, δεν μασάει η Ζωή τα λόγια της. Χαρακτήρισε το Φλωρίδη καθαρά φασίστα.
20: Ναι.
19: Και το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι όλο το παιχνίδι που κάνει ο Άδωνης που βγαίνει για Ευκολαβία έχει στόχο να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Δηλαδή, εδώ ακούγονται πράγματα όπου γι' αυτό λέμε είναι χυλός. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς.
20: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, Βαγγέλη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όποιος έχει πρόβλημα, Λαζαρίδης, διάφοροι, πηγαίνει και τον στήριζει και φτιάχνει πραγματάκια μέσα στο κόμμα. Ήταν και υποψήφιος. Ήταν υποψήφιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει και αν σπάσει ο διάλογος το πόδι του, ξέρω εγώ.
19: Και έρθει η ώρα η δικιά μας.
20: Μπορεί και να γίνει, ξέρω εγώ.
19: Βέβαια.
20: Γιατί και εκεί με τον Πλεύρη μαθαίνω ότι πάει να κλείσει και μια δομή στο Χαλάνδρη. Ασυνόδευτων παιδιών, ξέρεις, καμιά φορά αυτή εκεί του λαού.
19: Αγκάλιασε το Μακάριο Λαζαρίδη, όλα δηλαδή.
20: Το Υπουργείο Υγείας.
19: Όχι, τον αγκάλιασε, εννοώ ευρύτερα. Είπε ότι εντάξει, το παιδικό μας παιδί, ας πούμε. Έτσι. Δεν είναι τίποτα που έκανε. Φοβερό.
20: Που είχαν μια εκδήλωση στο Περιστέρι για το δημογραφικό και πει ο Μακάριος Λαζαρίδης και τον αγκάλιαζαν και τον φιλούσαν, λες και ήταν ήρωας. Δηλαδή ήταν ήρωας που παρανόμησε.
19: Τι έκανε,
20: αγκαλιές, φιλιά, ναι.
19: Πλαστογράφησε ένα πτυχίο σιγά τώρα. δεν είναι δάκι καθαρίστρια ο Μακάριος, την καθαρίστρια. Επειδή πήγε να κάνει.
20: Η καθαρίστρια από τη φυλακή γιατί πήγε απολυτήριο δημοτικού.
19: Βέβαια, και τις πήρανε και τα λεφτά που τις δίδανε.
20: Μακάριος ήρωας. Και θα βγει και πρώτος ο Σταύρος.
19: Εννοείται ότι αυτά επιβραβεύονται. Επιβραβεύονται από το ελληνικό κοινό ή από ένα μεγάλο κομμάτι του.
20: Ναι. Όπως και ο Καραμάλης μετά την πιστή.
19: Και τώρα δεν θέλει ούτε για να του πει κανένας. Αν δεις πως μπαίνει στη Βουλή, που δεν μπαίνει συχνά, αλλά δεν τον πλησιάζει κανένας. Ούτε και οι δικοί του κάθονται εκεί πέρα, μη μολυνθούν. Σου λέει, μη μας πάρει καμιά κάμερα.
20: Έκοψε δεσμούς και ο ξάδερφος.
19: Πάμε
20: στις υποχρεώσεις μας. Ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με συνεντεύξεις.
0: Στο το κόκκινο.
21: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
22: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες με τεράστια επιτυχία στη Λάρισα το Μαζί Μια Αγκαλιά, ένα φεστιβάλ υγείας, πρόληψης και αλληλεγγύης που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πάνο Κουτσούκη, πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας. Κύριε Κουτσούκη, καλή σας μέρα.
23: Καλημέρα.
22: Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας έδειξε την αμέριστη ευαισθησία του στην υγεία, την πρόληψη αλλά και την αλληλεγγύη προς τον άνθρωπο με ένα φεστιβάλ. Και θα ήθελα να μιλήσετε λίγο για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία και συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή τη σπουδαία πρωτοβουλία.
23: Ευχαριστούμε πολύ και καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Το Μαζί Μια Αγκαλιά είναι πράγματι μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, όμως η πραγματική του δύναμη βρίσκεται στο ότι αγκαλιάστηκε από ολόκληρη την κοινωνία. Από την πρώτη στιγμή δίπλα μας στάθηκαν οι συνδιοργανωτές μας, ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας, ο Δήμος Λαρισαίων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και δεκάδες επιστημονικοί φορείς, πανεπιστημιακές κλινικές, σύλλογοι ασθενών, εθελοντικές οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς. Και αυτό είναι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δείχνει ότι όταν μιλάμε για υγεία, πρόληψη και αλληλεγγύη, δεν μπορεί κανείς να λειτουργεί μόνος του. Άρα έτσι προχωρήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και φέτος είναι η πέμπτη συνεχή χρονιά, όπου περισσότεροι από 5.000 πολίτες συμμετείχαν σε δράσεις πρόληψης.
22: Πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Κουτσούκη, αυτός, 5.000.
23: Ναι. Ήταν φέτος, ήταν η χρονιά που κάναμε το μεγάλο μπαμ, να το πω έτσι. Έγιναν δωρεάν εξετάσεις, ενημερώσεις, αιμοδοσία, δωρεάν μυελού των οστών, εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, δράσεις για παιδιά, αθλητισμό, πολιτισμό, συμπερίληψη. Περιείχε, θεωρώ, τα πάντα. Διοργανώθηκε ένας μεγάλος αγώνας δρόμου, το Run for Autism, με χιλιάδες δρομείς. Υπήρχαν υπέροχες μουσικές βραδιές και συναυλίες, χορευτικά, ζούμπα και πολλά ακόμη υπέροχα δρόμενα. Και ουσιαστικά αυτό που θεωρώ ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε είναι μια μεγάλη ανοιχτή κοινωνική δομή στην καρδιά της πόλης, όπου η πρόληψη βγήκε στην πλατεία. Και πήγε απευθείας στον πολίτη.
22: Και μιας και μιλάμε για πρόληψη, συμπεριλάβατε νομίζω όλους τους τομείς, δηλαδή όλες τις παθήσεις, τα πάντα, όλα τα όργανα όσον αφορά την πρόληψη, από μάτια, τα πάντα, καρδιά, ναι, αναπνευστικά, όλα.
23: Είναι εφικτό, γιατί είχαμε τη συνεργασία και των πανεπιστημιακών κλινικών, ήταν η οφθαλμολογική εκεί, ήταν η πνευμονολογική, η ενδοκρινολογική κλινική, παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο, η καρδιολογική κλινική έγινε εκτίμηση κινδύνου και εμείς οι φαρμακοποιοί, με τις ενημερώσεις για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, για διάφορα ζητήματα για την κατάχρηση αντιβιωτικών. Οι παιδίατροι βρέθηκαν εκεί πέρα μαζί μας, οι οδοντίατροι για την σωματική υγιεινή. Όλοι τέλος πάντων έπαιξαν ένα ρόλο. Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος για πρώτη φορά φέτος. Έγιναν πολύ ενδιαφέροντα δρόμενα και έδειξαν διάθεση όλοι αυτοί που συμμετείχαν, οι εθελοντές. Γιατί όλοι εθελοντικά συμμετείχαν, έτσι.
22: Συγχαρητήρια σε όλους σας.
23: Απέδειξε το Μαζί Μια Αγκαλιά ότι η υγεία, η πρόληψη και η αλληλεγγύη μπορούν να ενώσουν. Και να ανάλυση ολόκληρη την κοινωνία.
22: Και να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά. Και μιας και μιλάμε για την πρόληψη, θα ήθελα να μάθω, κύριο Κουτσούκη, πόσο σημαντική θεωρείτε την πρόληψη υγείας και πόσο ενημερωμένοι πιστεύετε ότι είναι οι πολίτες, ιδιαίτερα της επαρχίας, στο θέμα της πρόληψης.
23: Ναι, είναι καλή ερώτηση. Η πρόληψη είναι ίσως το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας. Όσο πιο έγκαιρα ενημερώνεται ο πολίτης και όσο πιο γρήγορα εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι, τόσο καλύτερα προστατεύεται η υγεία του, η δική του, αλλά και τόσο λιγότερη πίεση δέχεται συνολικά το σύστημα υγείας. Στην επαρχία, πολλές φορές οι δυσκολίες πρόσβασης σε οργανωμένες υπηρεσίες πρόληψης μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Άρα, ο ρόλος των τοπικών πρωτοβουλειών όπως αυτό και των επαγγελματιών υγείας γίνεται ακόμη πιο σημαντικός. Ο κόσμος θέλει σωστή, έγκυρη και ανθρώπινη ενημέρωση. Γι' αυτό και δείχνει και ενδιαφέρον και συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις. Εδώ ο φαρμακοποιός πιστεύω ότι παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο γενικότερα, γιατί αποτελεί τον πιο άμεσα προσβάσιμο επιστήμονα υγείας. Έτσι και πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Ο πολίτης γενικότερα θα μπει στο φαρμακείο της γειτονιάς του πιο εύκολα ή του χωριού του, από οπουδήποτε άλλο πιο εύκολα. Και γι' αυτό όταν λέμε ότι η πρόληψη δεν πρέπει να είναι μια περιστασιακή καμπάνια, πρέπει να γίνει η καθημερινή κουλτούρα. Δεν είναι πολυτέλεια η πρόληψη, είναι βασικός όρος δημόσιας υγείας.
22: Για μία ακόμα φορά, εσείς οι φαρμακοποίοι δείξατε την αλληλεγγύη σας προς τον πολίτη, στον οποίο είστε πάντα στο πλάι του, κύριε Κουτσού, και στα δύσκολα προβλήματα της υγείας του. Και τι σημαίνει για τον Έλληνα πολίτη ο φαρμακοποιός του?
23: Για τον Έλληνα πολίτη θεωρώ ότι ο φαρμακοποιός είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν επαγγελματία που διαθέτει φάρμακα. Όσο και αν κάποιοι προσπαθήσουν να υποβαθμίσουν το ρόλο αυτό για να περάσουν ορισμένες πολιτικές, τα χρόνια όλα αυτά τα δύσκολα. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθεί άμεσα ο πολίτης, είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει την καθημερινότητά του, πολλές φορές το ιστορικό του, την οικογένειά του, τις δυσκολίες του, ειδικά στις γειτονιές, στα χωριά, στις μικρές κοινωνίες. Αλλά και στις μεγαλύτερες πόλεις, το φαρμακείο είναι συχνά ένας βασικός πυλώνας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προστατευτεί ο αυτόνομος και ανεξάρτητος χαρακτήρας του ελληνικού φαρμακείου. Σήμερα βλέπουμε γενικότερα πολιτικές και οικονομικές τάσεις που ενισχύουν τη συγκέντρωση, την εμπορευματοποίηση και την είσοδο μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων σε πολλούς τομείς.
22: Αυτά που θέλει ο Υπουργός Υγείας, βασικά.
23: Ακούμε διάφορα και για το χώρο το δικό μας των φαρμακείων και μας ανησυχούν. Αν αυτό περάσει και στο φαρμακείο, βασικά η γνώμη μου είναι ότι πουθενά δεν εξυπηρετεί τον πολίτη το να υπάρχει και συγκέντρωση κεφαλαίων, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν περάσει και στο φαρμακείο, τότε θα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χαθεί το ανθρώπινο προσωπικό και επιστημονικό μοντέλο που γνωρίζει σήμερα ο πολίτης του φαρμακείου. Το φαρμακείο της γειτονιάς ή της περιφέρειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν απλή εμπορική μονάδα. Αν επικρατήσουν απρόσωπες μεγάλες αλυσίδες, το πρώτο που κινδυνεύει είναι η προσωπική σχέση φροντίδας, η ισότιμη πρόσβαση και τελικά η ίδια η δημόσια υγεία. Γι' αυτό, όταν υπερασπιζόμαστε το ανεξάρτητο φαρμακείο, δεν υπερασπιζόμαστε μόνο ένα επαγγελματικό χώρο. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του πολίτη να έχει δίπλα του έναν επιστήμονα υγείας με προσωπική ευθύνη και πραγματική σχέση εμπιστοσύνης. Το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει στα χέρια του φαρμακοποιού. Γιατί αυτό το γεγονός προστατεύει πρώτα απ' όλα τον ασθενή. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε γενικότερα είναι ότι θέλουμε έτσι να περάσουμε ότι η πρόληψη πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Θέλουμε ένα ισχυρό ανθρώπινο και επιστημονικό φαρμακείο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε πολιτικές που να στηρίζουν την κοινωνική αποστολή του φαρμακείου και όχι την απορρόφησή του από απρόσωπα επιχειρηματικά μοντέλα.
22: Μάλιστα.
23: Και θέλουμε η υγεία να παραμείνει κοινωνικό αγαθό με επίκεντρο τον άνθρωπο. Δύσκολο στις μέρες μας, μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, αλλά αυτό οφείλουμε και εμείς σαν κλάδος να παλέψουμε και να διασφαλίσουμε. Και αυτό νομίζω είναι και προς το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό εκφράζει και το μαζί μια αγκαλιά που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Αυτό υπηρετεί καθημερινά ο Έλληνας φαρμακοποιός, γιατί σε τελική ανάλυση η δημόσια υγεία χρειάζεται πρόληψη, συνεργασία και ανθρώπινη φροντίδα.
22: Όπως το είπατε, κύριε Κουτσούκη, και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Συγχαρητήρια ξανά για αυτό το μαζί μια αγκαλιά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
23: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
22: Γεια σας.
0: Στη δική της λειτουργία.
1: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
1: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
1: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
1: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
1: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Πάμε!
24: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο, πατέρα σου!
24: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
26: Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Οστεομούβ.
27: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11.
29: Και 5. Στο κόκκινο.
30: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
31: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
30: Στην ουρολογία τα λέμε όλα.
2: Τίποτα δεν είναι ταμπού.
3: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα στη χώρα μας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λυτρών των Ελευθερών. Στις 3 το μεσημέρι στη Νέα Πέραμο, η κηδεία του 44χρονου αστυνομικού που έδωσε τέλος στη ζωή του χθες μέσα στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Η ομάδα μπάσκετ της Αγίας Βαρβάρας αποχαιρετά τον αστυνομικό με μια συγκινητική ανακοίνωση. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αγάπη το μπάσκετ και την ομάδα μας. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες προσποιούμενοι τους συλλογιστές είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Απέσπασαν ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για 41 περιπτώσεις. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν τους εντοπίσουν να επικοινωνήσουν με την ασφάλεια Αττικής για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας. Θα τηρηθεί πλήρως η ανωνυμία για όσους δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Ανακοίνωση του Πασόκ Καβάλα σχετικά με τις συνθήκες που εργάζονται οι γιατροί στο νοσοκομείο. Είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο λόγο, αλλά και σκληρή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλα, με την οποία καταλόγιζε βαριές ευθύνες στο διοικητή του νοσοκομείου για αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Συνάντηση του Γιάννη Πασκαλίδη με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Ενημερωτική δράση στο 3ο Γενικό Λύκειο Καβάλας για το εφηβικό άγχος πραγματοποίησαν οι γιατροί του κόσμου.
7: Ο καιρός.
18: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ερακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
1: Τηλέφωνο 25920 62 472.
10: Σκλαρής. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
16: Γεια σου, Κία.
17: Γεια σου, Πάνο.
16: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
17: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
16: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
17: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
19: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
22: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά
10: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
7: από το ePavla Radio,
10: από το live24.gr.
7: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάτης και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-0-059. Σωτήρη, και μήπως έλεγες και πριν, λέγαμε για τον ΟΠΚΠ ότι δεν πολύ νοιάζει τον Μητσοτάκη, γιατί οι υποκλοπές είναι το σκάνδαλο που μπορεί να τον εστείλει στο Σκαμνί.
1: Νοιάζει όμως τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Γιατί τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν
0: λυθεί. Όχι, όχι, καθόλου.
1: Και μάλιστα τα πράγματα δείχνουν ότι ακόμα και αυτή η περίφημη, υποτίθεται, μεταρρύθμιση να μεταφερθεί η διαχείριση των κονδυλίων στην ΑΔΕ, στον κύριο Πιτσιλή, προβλήματα βγάζει, και μάλιστα ως μεγάλος βραχίωνας του Μαξίμου ο κύριος Πιτσιλής προσπάθησε να αναιρέσει απόφαση για την κυρία Τιχεροπούλου για τα... Έτσι, όχι προσπάθησε, κάνει κίνηση. Δηλαδή ό,τι ακριβώς γινόταν μέχρι τώρα το συνεχίζει. Και πού τη στείλανε οι αθεόφοβοι, ρε. Δηλαδή γεωπόνος, έτσι, πιστοποιημένη με όλα τα άλλα, τη στείλανε στον παιδικό σταθμό του ΑΔΕ να κοιτάει τα σωστή επιλογή, έτσι. Καταλαβαίνεις.
0: Πώς... είναι σε παιδικό σταθμό.
1: Δηλαδή μιλάμε για καθεστώς από όπου και να το πιάσεις, και αυταρχικό και ελαζονικό, σε παιδικό σταθμό.
0: Σε παιδικό σταθμό, έτσι.
1: Για να διδάξει τα παιδιά ότι δεν πρέπει να πάνε κόντρα σε αυτά που τα προτάγματα της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων.
0: Πραγματικά πάντως, αν δεν ήταν η Τιχεροπούλου, αν δεν ήταν η Κοβέση και κανένα δυο ακόμη, ακόμη θα έτρωγαν οι φραπέδες, οι χασάπιδες, δεν θα ξέραν οι αγρότες τι γίνεται, γιατί δεν παίρνουν, τι παίρνουν, πώς το παίρνουν. Αν έχεις, λέει, και ζωοτροφές, ακόμη και τώρα, αν με ζωοτροφές χωρίς πρόβατα, κάτι παίρνεις.
1: Ναι.
0: Και τώρα το συνεχίζουν, μια χαρά, απτόητη.
1: Απτόητη, δε,
0: απτόητη, απτόητη. Τώρα τι και αν έχουμε 400 εκατομμύρια πρόστιμο, ότι είναι πραγματικά, αναρωτιόμουν, Σωτήρη, αν καθίσει κάποιος κάτω και αρχίσει να βρίσκει μέσα στην επταετία αυτή, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, από πού να το πάρεις και πού να το, πόσα σκάνδαλα.
1: Δεν μάσε το πρώτο που έσκασε από εκεί που άρχισαν ήταν το σκόιλ Ελικίκου. Εκείνο το πράγμα ήταν το πρώτο.
0: Το πρώτο, το καλύτερο, ναι. Ήταν η αρχή. Το σκόιλ Ελικίκου.
1: Και από τότε ον ουκ έστι αριθμός. Είναι φοβερή, φοβερή.
0: Δηλαδή, ρωτάς κάποιον, ας πούμε, εσείς πήρατε τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Και αναρωτιέμαι, είδες όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι κουνάν το δάχτυλο και σου λέει ότι εμείς μπορούμε, εμείς οι μεταρρυθμιστές, εμείς έτσι, εμείς αλλιώς, εμείς εκείνο, εμείς το άλλο, και μόνο εμείς μπορούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μετά από όλα αυτά, αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να πάνε σπίτι τους οι περισσότεροι, πραγματικά εμφανίζονται ως η μόνη λύση.
1: Ξέρεις κάτι τώρα, βέβαια, κάνω λίγο έτσι, ακόμα και γιατί μιλάω για το δάσκαλο της προπαγάνδας τώρα, έτσι, ο οποίος είναι ο Γκέμπελς, έτσι. Ο Γκέμπελς μέχρι ήταν έξω από το Βερολίνο πλέον ο κόκκινος στρατός, και όλοι είχε κυκλωθεί, είχε καταρρεύσει το σύμπαν, και ο Γκέμπελς έβγαινε και έλεγε ότι ως ο Νούπο ετοιμάζεται ένα υπερόπλο το οποίο θα τους ξεπαστρέψουμε όλους τους. Δηλαδή οι άλλοι ήταν απ' έξω, μπαίνανε κανονικά. Αυτό κάνουν. Δηλαδή προσπαθούν τώρα σε όλα τα επίπεδα. Η προπαγάνδα τους είναι άφθονη. Ρίξε πράγμα. Όλα δουλεύουν ρολόι.
0: Όλα.
1: Καταπληκτικά. Και τώρα έχουμε πάει. Έχουμε κάνει και με τα Εμιράτα επαφές.
0: Δύο μονάδες τώρα. Δύο με το Μακρόν, δύο με τα Εμιράτα. Να ορίστε η πρωτιά.
1: Θα έρθει και ο Τραμπ. Εκεί θα πάρει τέσσερα. Γιατί είναι άλλα τέσσερα. Δηλαδή έφτασε σε κατάσταση αυτοδυναμίας, κανονικά.
0: Έτσι, λίγο Μακρό, λίγο τα Εμιράτα, λίγο Τραμπ.
1: Και αν φέρει και κανέναν ενδιάμεσο, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Φάτε Εμιράτα, φάτε Τραμπ.
1: Μπορεί να ξεπεράσει και το 40%.
0: Τόσο πολύ, να ξαναπιάσει στα ποσοστά τα

0: Αν μπας περιπτώσει συμβούν αυτά που ελπίζει το μεγαλύτερο κομμάτι των πολιτών και πέσει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το καθεστώς, γιατί τι κυβέρνηση τώρα, δεν είναι κυβέρνηση αυτό, είναι καθεστώς, έχει όλα τα δείγματα και τα χαρακτηριστικά, θα βγούνε πράγματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Γιατί και σε εμάς φτάνουν πληροφορίες τις οποίες βεβαίως δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε θέση απόλυτα να τις ελέγξουμε, και ξέρεις, αυτοί απειλούν με μηνύσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε φάει ήδη αρκετές για πράγματα που είναι αποδεδειγμένα, για την περίπτωση για παράδειγμα των υποκλοπών. Και επειδή μιλήσαμε για το ρόλο που έπαιξε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο κύριος Δημητριάδης, έχουμε φάει μήνυση.
1: Λοιπόν, έχει εδώ αγωγές.
0: Ναι, και προσωπικά ας πούμε και όλα. Θα δείτε λοιπόν το τι θα βγει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τότε θα ανοίξουν και στόματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί τώρα λίγο πολύ είναι λίγο μαζεμένοι. Έχουν και το φόβο. Ο φόβος είναι βασικό στοιχείο, ας πούμε, της χειραγώγησης. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, λένε, λέει ο λαός μας. Ακριβώς αυτό κάνουν.
1: Κάτσε να αλλάξει το πράγμα και θα δεις τι θα βγουν, δεν θα προλαβαίνουμε. Μα ναι, αναρωτιόμουν να σου λέω, αν κάτσει κάποιος και αρχίσει αυτή την επταετία και γράφει ένα το σχόλιο Λυκείου που λες, απευθείας αναθέσεις, ταμείο ανάκαμψης, κορονοϊό, ο ΠΚΠ,
0: υποκλοπές.
1: Δηλαδή από όπου και αν τους πιάσεις, γιατί ήταν και ο πατέρας του, αλλά αυτός το έχει κάνει τελείως.
0: Ναι, ναι.
1: Στο ζήτημα, έτσι. Εντάξει, ήταν και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αλλά και τούτος εδώ. Λοιπόν, και βέβαια όπως είπες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι ακόμη περιμένουν. Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι και στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Θωμά Μόσχο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους οκρατές μας.
1: Τι γίνεται, κύριε Μόσχο, ακόμα περιμένετε, έτσι? Τι γίνεται?
2: Δυστυχώς, όλες οι υποσχέσεις και οι εξαγγελίες που είχαν κάνει από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Δεν έχει πληρωθεί κανένα σωστά. Τώρα μας ζητάνε και χρήματα πίσω, τα οποία μας τα είχαν δώσει το 2024 για το έτος 2023.
1: Για πείτε το αυτό, γιατί τα ζητάνε πίσω. Καλά, ξέρω ότι έπαιρναν από τα βιβλιάρια μέχρι και το επίδομα τέκνου για να πάρουν πίσω λεφτά. Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά τώρα γιατί τα ζητάνε αυτά?
2: Νομίζω είναι σε συνολικά 220.000 αγρότες που ήταν νέοι σε ηλικία και είχαν δώσει ένα σαν επίδομα νεαρής ηλικίας, κάπως έτσι, το 23. 1.750 ευρώ, βασικά 1.750 ευρώ είναι ο μέσος όρος. Είναι από 1.000 μέχρι 2.000, 2.500 ευρώ κάπου εκεί. Και ξαφνικά, 3 χρόνια μετά τέλος πάντων, έρθει η κυβέρνηση και μας λέει, τότε σας είχαμε δώσει τα λεφτά, τώρα τα θέλουμε πίσω.
0: Όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, γιατί τι λογική είναι αυτή?
2: Ναι, ναι, όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα. Ότι σας τα δώσαμε και δεν έπρεπε να σας τα δώσουμε. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβει και ο κόσμος την πραγματικότητα σήμερα, εμείς δεν γνωρίζουμε πόσα λεφτά πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι επιδότηση δικαιούμαστε. Κάνουμε τη δήλωσή μας, βγαίνει μια εκτίμηση ότι πάνω κάτω τα λεφτά είναι τόσα. Δηλαδή μπορεί να σου βγει εκτίμηση ότι είναι να πάρεις 10.000 και να καταλήξεις με 5, με 4. Είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στη δουλειά σας σήμερα, να ξέρετε ότι τέλος του μήνα έχετε να πάρετε 1.000-2.000 ευρώ, πόσα έχετε να πάρετε, και να σας λένε, τελικά θα πάρεις 500 ευρώ.
0: Αχρεωστοί τους καταβληθέντα δεν τα ζητήσαν από το Φραπέ, το Χασάπι και όλους αυτούς, έτσι. Από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που παίρνουν τα λίγα, τα ζητάνε κατευθείαν, τα παίρνουν από το λογαριασμό. Τώρα πού είναι το πρόβλημα, κύριε Μόσχο?
2: Στην κυβέρνηση, πού είναι το πρόβλημα? Η μία βγαίνει και μας λέει η κυβέρνηση, όλα στο φως, όλα στη διαφάνεια και τα λοιπά, θα πάνε όλοι, θα γίνει ολονών άρσιας ηλίας. Ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτούς που έχουν τις χειρότερες υποθέσεις θα τη βγάζουν λάδι. Η κυρία Ραμπατζή έβγαινε και έλεγε, θα πάω στο φυσικό μου δικαστή και θα δείτε, ζητώ εγώ την άρσιας ηλίας μου και τα λοιπά και θα είμαι αθώα. Τώρα η κυβέρνηση δεν θέλει να στείλει την κυρία Ραμπατζή στο φυσικό της δικαστή. Και τελειώνει ο κύριος Μαρινάκης, τον άκουγα χθες και ειλικρινά είμαι έξαλλος, τελειώνει με το, εντάξει, εγώ δεν είμαι δικαστής, αλλά κάνεις τον δικαστή στη Βουλή. Αποφασίζεις εσύ αν θα πάει αυτό σε δικαστή ή όχι. Και μου βγαίνει η κυβέρνηση και μας λέει, δεν είμαι δικαστής. Δηλαδή είμαστε όλοι πλέον σε οριακό σημείο. Ξέρετε τι θα πει, δεν έχουμε τα βασικά, όχι για

0: καλλιεργήσουμε. Δηλαδή, αν δεν ήταν οι βενζινοπόλεις να μας πιστώνουν οι εταιρείες με τα λιπάσματα και με τα φάρμακα κτλ., δεν θα μπορούσε να καλλιεργήσει κανένα σήμερα, ούτε το 5%.
1: Είναι αυτός ο κύκλος που είχαν οι αγρότες εκεί και με την αγροτική, την πάλε ποτέ. Δάνειο, πάρε λιπάσματα, πάρε τώρα και με τη σοδιά πήγαινες να ξεχρεώσεις και τώρα από πουθενά οι άνθρωποι.
2: Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι μου λέγανε, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων, αυτή την ΑΔΕ. Η συγκεκριμένη αρχή πληρώνει μία φορά συγκεκριμένα, δεν μπορεί να πληρώνει ανάμεσα όπως παλιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το θέμα λοιπόν θα το αντιμετωπίσετε πολύ μεγαλύτερο όταν ακόμα και επιδοτήσεις που παίρνατε ενδιαμέσως, πέραν όλων των προβλημάτων, φαίνεται ότι θα πρέπει να περιμένετε στο τέλος του χρόνου για να πάρετε λεφτά, ακόμα και αυτά που είναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι η ανεξάρτητη αρχή είναι ανεξάρτητη αρχή?
2: Εγώ όχι, εντάξει.
1: Κατ' όνομα.
0: Ακούστε λίγο εδώ ειλικρινά, γιατί είμαστε, δηλαδή ζούμε ένα θέατρο της παράνοιας και αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε ή νομίζουν ότι μιλάνε σε τελείως ηλίθιους και ντουγάνια ή αυτοί ζουν σε μια φούσκα και δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Βγαίνει απόφαση για την κυρία Τικεροπούλου ότι ήταν παράνομη αποπομπή της και πρέπει να την ξαναπροσλάβουν στη θέση που είχε και βγαίνει η ΑΔΕ και μας λέει δεν μπορώ να την προσλάβω γιατί δεν υπάρχει αυτή η θέση.
2: Και την έβαλε στον παιδικό σταθμό του.
0: Προσέξτε. Βρίσκει θέση στον παιδικό σταθμό, όπως λέτε, αλλά υποτίθεται ότι πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ για να κάνει ελέγχους. Και η πρώτη, μάλλον, που έκανε σωστό έλεγχο και έστειλε υποθέσεις στα δικαστήρια κτλ. Ήταν η κυρία Τικεροπούλου. Δηλαδή, αντί να την κάνουν έξω από την ΑΔΕ ένα άγαλμα και να την βάλουν διευθύντρια στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λένε δεν έχουμε θέση για σένα, δεν θα σε προσλάβουμε. Και έχουν βάλει όλους μέσα από το παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ που συντελούσαν σε όλο αυτό. Και πολύ πιθανό να είναι υπόδικοι στο μέλλον. Και βγαίνει η κυβέρνηση και μας μιλάει για ανεξάρτητη αρχή. Και όλα καλά και θα δείτε και θα καθαρίσει και θα κάνει και θα... Τι να καθαρίσει? Στην Ελλάδα πλέον εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι όχι πέτρα να σηκώσεις, κάτω να σκάψεις, πάλι βρωμιά θα βρεις.
2: Και τι κάνουμε σε αυτό τώρα, κύριε Μόσχο μου, πώς αντιμετωπίζετε αυτή η κατάσταση κατά τη γνώμη σας, εσείς σαν...
0: Αν ήταν τώρα χειμώνας και είχαμε τη δυνατότητα, δεν θα κυκλοφορούσε τίποτα, σας το λέω. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο πιο χάλια σημείο. Είμαστε οριακά τι θα καλλιεργήσουμε και τι όχι. Η παραγωγή φέτος θα πέσει τουλάχιστον 25 με 30%. Έχω συναδέλφους που δούλευαν 5.000 στρέμματα και έχουν πέσει στα 2,5 με 3. Δηλαδή έχουν αφήσει το 40 με 50% τα χωράφια, ό,τι δεν είναι πολύ αποδοτικό κτλ. Κάνουν ένα λογαριασμό και λένε πού βγαίνει, πού δεν βγαίνει αυτά. Όσο λιγότερο καλλιεργούμε, τόσο λιγότερο μπαίνουμε μέσα σήμερα. Και η κυβέρνηση όλο χαρά υπογράφει με τη Μερκοσούρ, με την Ινδία, με το ένα μετάλλο και έρχονται τα πρώτα κοτόπουλα και είναι πίτα στη σαλμονέλα, 80% στη σαλμονέλα. Και μας λένε θα φέρνουν ποιοτικά τρόφιμα. Και βγαίνει ο ανεκδίκητος, ο καινούργιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και λέει θα του ταράξουμε στον έλεγχο όταν έρχονται αυτά τα προϊόντα στην Ελλάδα. Και την άλλη μέρα έρχονται με 80% σαλμονέλα. Ποιον έλεγχο? Ποιον έλεγχο?
1: Καλά, εδώ υπήρξε και ο Γεωργιάδης που λέγε μην κοιτάτε την ποιότητα, κοιτάξτε και εμείς το στομάχι σας.
2: Γιατί
0: τώρα δεν θέλω να αναφερθώ για το συγκεκριμένο κύριο.
2: Εντάξει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει. Είναι γεγονός ο κύριος Γεωργιάδης έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Γιατί τα προβλήματά σας έχουν εξαφανιστεί από την επικαιρότητα? Υπάρχει πια... Η δημοσιότητα η οποία έπρεπε, μήπως αδιαφορούν τα κανάλια, τα μίντια και όλα αυτά, τι ακριβώς έχει?
0: Μα δεν έχουμε μπλόκα ή κάτι τώρα για να είμαστε στην επικαιρότητα. Αν και προχθές βγήκαν οι συνάδελφοι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη που είχαν βγει, υπήρξε κάλυψη. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει κάλυψη ή κάτι. Καλά, δεν είναι το θέμα εκεί που ήταν. Αλλά είμαστε σε τραγική κατάσταση. Πώς να σας το πω? Είμαστε αφημένοι μόνοι μας, όποιος θα βγάλει πέρα, όπως θα βγάλει πέρα.
1: Και βέβαια είναι και η τοπική οικονομία, έτσι, και η τοπική οικονομία, γιατί άμα δεν έχεις πώς θα ξοδέψεις.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ακούμε και το άλλο το αστείο. Άκουσα τον κύριο Σκηνά όταν ανέλαβε το Υπουργείο, άκουσα και την παρουσία της νέας ΚΑΠ. Προτεραιότητα, λέει, των προτεραιοτήτων είναι η ανανέωση των γενεών κτλ. Και δεν έχουν πληρώσει τους νέους αγρότες 2 χρόνια τώρα. Και μας λένε για προτεραιότητα των προτεραιοτήτων να έρθει νέα γενιά να δουλέψει. Δεν έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο άλλος πήγε, έκανε επένδυση 100, 200, 500 χιλιάδες ευρώ, είναι να πάρει 40 χιλιάρικα και δεν του έχουν δώσει ούτε αυτά. πήγανε, σφάξανε τα ζώα των συναδέλφων με την Ευλογιά, την Πανόλη και, και τώρα με τον Αφθόδη. Και αντί να, η ΑΔΕ, λέει, δεν αναγνωρίζει την ανωτέρα βία. Ανωτέρα βία είναι όταν κάτι συμβαίνει που δεν ευθύνεσαι εσύ.
2: Ναι.
0: Και ενώ είχε την παραγωγή σου, πρέπει να πάρει την επιδότηση, γιατί έχει την παραγωγή. Και δεν του δίνει την επιδότηση, γιατί η ΑΔΕ δεν αναγνωρίζει την ανωτέρα βία. Δηλαδή έρχεται το κράτος, μου σφάζει τα ζώα εν μέσω παραγωγής, που την είχα εγώ την παραγωγή μου όπως έπρεπε, και μετά μου λέει δεν σου δίνω επιδότηση παραγωγής γιατί δεν έχεις παραγωγή. Και βγαίνουν χαμογελαστοί κάθε μέρα στα κανάλια.
1: Φεύγει ο κόσμος από την Καστοριά, κύριε Μόσχο. Ψάχνει αλλού για δουλειά.
0: Δεν θα μείνει κανένας. Εδώ τώρα σήμερα οι συνάδελφοι που καλλιεργούν μήλα ψάχνουν για αρέωμα να βρουν να κλείσουν εργάτες και δεν βρίσκουν εργάτες να κλείσουν για αρέωμα. Που το μεροκάματο είναι 50 με 70 ευρώ τη μέρα. 8 ώρες δουλειά. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Και η κυβέρνηση φυσάει αδιάφορα. Φυσάει αδιάφορα γιατί σου λέει θα μπουν κανένα 20 κόμματα στη Βουλή, δεν ξέρω τι θα γίνει και θα είμαστε πάλι πρώτοι. Η μόνη τους απάντηση είναι ναι, αλλά είμαστε πρώτοι. Εμάς θέλει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Από τα 10 εκατομμύρια το 1 εκατομμύριο βολεμένοι, όπως είπατε πριν, οι χασάπηδες και οι φραπέδες και οι λοιποί, που δεν τους έχει αγγίξει κανένας.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πούμε, να ευχηθούμε καλή δύναμη και δεν έχουμε χάσει και εμείς τα λόγια μας. Γιατί όσο και αν είμαστε δύσπιστοι απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, εδώ πέρα μας ξεπερνάει. Όταν έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί, κινητοποιήσεις 5 μηνών, όλα αυτά που γίνανε και όλα αυτά που ζήσαμε. Και
0: θέλετε να ευχηθείτε κάτι άλλο καλύτερα, να ευχηθείτε να ξυπνήσει ο κόσμος?
2: Αυτό να το ευχηθούμε όλοι μαζί, συμφωνούμε.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο, γιατί όταν ξυπνήσει θα είναι αργά. Όταν θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει τη λαϊκή που θα πηγαίνει και δεν θα υπάρχει ίχνος ελληνικού προϊόντος και θα είναι όλα, να μην πω τι και από πού εκτρέφονται και από πού έρχονται και πώς έρχονται, θα
1: ίχνος
0: λένε πού
1: ελληνικού και ποιοτικού.
0: 20 ευρώ όμως χάρη.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μόσχο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο κόκκινο. Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς.
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
11: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
13: το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
17: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
16: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
18: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
19: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
20: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
21: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
20: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
21: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
20: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
21: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
20: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
22: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
23: Καβάλα News
22: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
23: Καβάλα News. Στους 102,8.
24: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Και η αναφορά που κάνει για τον Πρωθυπουργό, ας πούμε, για το 15-19, για τον Τσίπρα, δεν θέλουμε να βάλουμε. Τουλάχιστον εκεί στο 15-19 μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι βγήκε παράνομα ένα ευρώ από δημόσιο ταμείο για οποιονδήποτε φράπε ή χασάπι. Να, η ποιοτική διαφορά. Από εκεί και πέρα, αν η Κοβέση ή δεν ξέρω εγώ η δικαιοσύνη βρει κάτι, σε αυτό το κάτι έχει και συνέπειες. Εκτός και αν δεν πρέπει να έχει συνέπειες. Να κάνουν ό,τι θέλουν και εμείς να λέμε τι ωραία που τα κάνει. Αυτό εντάξει. Να το κάνουμε έτσι.
2: Κατερίνα μας λέει ότι να μην απαντάτε στα τρολ.
1: Ο Γιώργος είναι πονηρός, λέει Μαρία.
2: Εμείς ξέρεις και τα τρολ τα ξέρουμε.
1: Ναι,
2: και τους Ζούκοφ και όλους αυτούς. Έτσι. Το λάθος είναι ότι αυτούς τους Ζούκοφ και τα τρολ που λέτε, τους αφήσαμε και βρήκαν χρόνο. Υπάρχει τρόπος να απαντήσεις και σε όλους αυτούς. Με τον καλύτερο. Τον αγαπάμε και τα τρόλ.
1: Έτσι.
2: Έκανε τη δουλειά του, θα πληρωθεί, θα πάρει και το 200, το 200 ευρώ, ξέρω εγώ πόσα τους
1: όσα,
2: δίνουν.
1: Όσα
2: τους δίνουν εκεί πέρα, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Ό,τι μεροκάμα το έχει.
2: Μας τιμάει ότι ακούει, ας πούμε. Αφού του έχουν αναθέσει να παρακολουθεί το κόκκινο και πρέπει να απαντάει, εμείς θα
1: το αντιμετωπίσουμε. Μου θυμίζει Παναθηναϊκούς που παρακολουθούν τον Ολυμπιακό για να έχουν επιχειρήματα να βρίζουν. Και Ολυμπιακούς σαν τον Βαγγέλη τον Ξαρά που βλέπει τον Παναθηναϊκό για να έχει επιχειρήματα να βρίζει. Για πώς με κοιτάζει. Δεν ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό, όχι. Καθόλου, ούτε στο μπάσκετ.
2: Όχι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε γραμμή ή τίποτα.
1: Σε λίγο.
2: Για να δούμε τι γίνεται. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει.
1: Ποιο λες?
2: Το θέμα της ακρίβειας, της ενεργειακής ακρίβειας.
1: Ακόμη μια επιτυχία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Γιώργο.
2: Και η οποία, εν πάση περιπτώσει, αν θυμάστε πολύ καλά, ήταν η πρώτη προγραμματική διακήρυξη του αντιπροέδρου σήμερα της κυβέρνησης και τότε του χειριστή του νόμου αυτού, όλες τις δουλειές τις έκανε. Ήταν ότι με το που θα αλλάξει χέρια η ΔΕΗ, δεν θα δείτε ούτε σέντς αύξηση στο λογαριασμό. Σήμερα λοιπόν.
1: Τα ξέρει αυτά και ο Χατζηδάκης και με την Ολυμπιακή και με την ΔΕΗ. Αυτά είναι.
2: Τα φρόντισε.
1: Μανούλα, ναι, τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Χατζηδάκης. Να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, αγαπητοί κύριοι.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ακροάτες και ακροάτες του κόκκινου.
2: Για πέστε μας έτσι ωραία, ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι από τα πρόσφατα. Ετοιμάζεται μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ και σας λέω ευθέως από την αρχή ότι από μόνη της αυτή η αύξηση σηματοδοτεί ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση των τιμών του ρεύματος τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030.
2: Σαν αυτές τις μειώσεις που είδαμε όλο αυτό το προηγούμενο, έτσι. Είχαμε δει μειώσεις 7 χρόνια τώρα και δεν θα...
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι τιμές θα παραμείνουν εκεί. Και θέλω να το τεκμηριώσουμε όμως αυτό.
2: Ναι, γιατί βεβαίως.
0: Η ίδια η ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αν δείτε και είναι πρωτοφανές αυτό, δηλαδή η ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ξένους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρει ρητά ότι δεν πρόκειται η χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να πέσει τα επόμενα χρόνια. Το αναφέρει ρητά η ανακοίνωση και αυτό το θεωρεί κάτι το σαν ελκυστικό ώστε να έρθουν να επενδύσουν και να πάρουν, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το δεύτερο, τα νούμερα. Το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η ΔΕΗ μέχρι το 2030 είναι 24 δισεκατομμύρια.
2: Από ασύλληπτο.
0: Από αυτά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει μόνο το 15% περίπου. Mm-hmm. Το 31% θα είναι από δανεισμό. Και 54% περίπου, 52-54% δηλαδή πάνω από 13 δισεκατομμύρια θα είναι από ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ, δηλαδή από την κερδοφορία της, που σημαίνει δηλαδή ότι προβλέπει ότι θα έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο για να τροφοδοτήσει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να έχει τέτοια κέρδη, από πού θα τα βγάλει? Από τις ψηλές τιμές του ρεύματος. Άρα λοιπόν, αυτό που είπα στην αρχή, στοιχειοθετείται ότι δεν πρόκειται να δούμε καμία μείωση των τιμών του ρεύματος, αλλά μάλλον αυξήσεις θα δούμε, στοιχειοθετείται και από αυτά τα δύο στοιχεία που σας έδωσα.
1: Και το κράτος αυτό, η κυβέρνηση.
0: Το γενικότερο ζήτημα, όταν γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετάσχει το κράτος κατά 1,3 δις ευρώ, ποιο θα είναι το κοινωνικό όφελος και το όφελος για τη χώρα. Γιατί δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί στο να κάνει μια επιχείρηση, ας είναι και δημοσίου συμφέροντος, γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι εξακολουθεί η ΔΕΗ εφόσον το κράτος έχει 34% και είναι ο βασικός της επενδυτής και εφόσον διαχειρίζεται αυτό το προϊόν, το οποίο, το αγαθό, το οποίο λέγεται ηλεκτρική ενέργεια, που εξ αντικειμένου έχει κοινωνική ωφελημότητα, εξ αντικειμένου μεγίστη δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το, είναι αυτός ο σκοπός της ΔΕΗ, όσο και αν την έχουν μετατρέψει σε ιδιωτική εταιρεία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποια θα είναι η κοινωνική της ωφελημότητα και, ποιο θα είναι το όφελος για την εθνική οικονομία, ώστε να βγάλει από, από τα θησαυροφυλάκια του το κράτος το 1,3 δις ευρώ. Νομίζω ότι δεν θα είναι. Θεωρώ το επενδυτικό πρόγραμμα αυτό υπερβολικό.
2: Ναι, είναι μαμούθ το νούμερο 24. Είναι
0: υπερβολικό, υπερβολικό. Μπορεί να επακούει σε μία λογική ότι μετασχηματισμού της εταιρείας σε μία εταιρεία καθαρά κερδοσκοπική, σαν να μην την ενδιαφέρει καθόλου ότι διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια και δεν την ενδιαφέρουν καθόλου οι καταναλωτές. Πηγαίνετε και αλλού να βρείτε, αν και πουθενά αλλού δεν μπορούν να βρουν φτηνότερο ρεύμα, ότι λίγο πολύ στα ίδια πουλάνε, και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα κέρδη για τους μετόχους. Αυτό είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία είναι αντίθετη με το συμφέρον και της οικονομίας και της κοινωνίας. Έτσι το λέω ξεκάθαρα.
2: Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτάκη, ένα από τα βασικά επιχειρήματα, και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, της παρούσας κυβέρνησης όταν αποφάσισε να αλλάξει την ιδιοκτησιακή κατάσταση στην ΔΕΗ, ήταν ότι, επειδή ήταν επί των ημερών σας, γι' αυτό σας ρωτάω, ήταν ότι παρασιωπούσε βεβαίως ότι για 5 χρόνια δεν αυξήθηκε ούτε ένα σέντ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ότι την είχατε χρεοκοπημένη.
1: Γιατί έκανε κοινωνική πολιτική.
2: Ναι, γιατί έκανε κοινωνική. Και μάλιστα ακούσαμε και κάποια νούμερα περίπου για 4 δισεκατομμύρια ζημιά, υποχρεώσεις και κάτι τέτοια. Ποια είναι η κατάσταση τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από αυτό?
0: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Βέβαια, κατά καιρούς έχουν απαντηθεί αυτά τα πράγματα.
2: Βεβαίως, αλλά καλό είναι να τα
0: πούμε. Τέθηκε ακριβώς, βγήκε στην επιφάνεια πάλι αυτό και επιστρατεύτηκε αυτή η επιχειρηματολογία, η αβάσιμη τελείως επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσαν από το 2019 και εντεύθεν. Είναι καλό λοιπόν τώρα να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, ήθελα να σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ότι δεν αυξήθηκε το ρεύμα επί των ημερών μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μειώθηκε το ρεύμα.
2: Βεβαίως.
0: Με την έκπτωση συνέπειας 15% την οποία καθιερώσαμε το 2016, αυτό ήταν μια σημαντική μείωση της ηλεκτρικής, της τιμής του ρεύματος, και σας πληροφορώ ότι ήταν η πρώτη φορά από την ίδρυση της ΔΕΗ όπου το ρεύμα μειώθηκε. Η ΔΕΗ παρήχε γενικά σε καλές τιμές το ρεύμα στους καταναλωτές. Μεταξύ 12 και 15 η τιμή του ρεύματος είχε αυξηθεί 42% λόγω και της αύξησης του τέλους των ανανεώσιμων πηγών, γιατί τότε οι ανανεώσιμες πηγές ήταν πολύ ακριβές και κακώς είχαν πει με τόσο μαζικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά εμείς ήταν η πρώτη φορά που το μειώσαμε κατά 15%. Το λέω αυτό γιατί συνήθως λέμε δεν αυξήθηκε το ρεύμα. Όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε το ρεύμα. Η ΔΕΗ λοιπόν ήταν, παρά αυτή την κοινωνική πολιτική, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάνει, θυμόσαστε σε όλους όσους χρωστούσαν στη ΔΕΗ 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή το 2017, από το οποίο αποφελήθηκαν 700-750.000 συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι είχαμε ενισχύσει την αγροτική οικονομία με το αγροτικό τιμολόγιο, τη βιομηχανία με πάνω από 200 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι καλύψαμε ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές, με 500 εκατομμύρια ευρώ και παρά την ασφιχτική πίεση που μας άσκησε η Τρόικα τότε, όπου από μια πρόταση που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση του 2014.
2: Για τη μικρή ΔΕΗ και τα... Ναι, θα
0: ναι, αναγκαζόμαστε να πουλάμε φτηνότερο ρεύμα στους ανταγωνιστές μας κάτω του κόστους με τα λεγόμενα νόμε για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Αυτό μας στήχησε πάνω από 500 εκατομμύρια. Παρά λοιπόν όλα αυτά, η ΔΕΗ μέχρι και το 2018 ήταν κερδοφόρα, σας πληροφορώ. Το 2018, το δεύτερο εξάμηνο, αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα και αυτό μας δημιούργησε ζημιές λειτουργικές, προσέξτε τα νούμερα, 354 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν. 354 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση η οποία είχε τζίρο 5 δις είναι 7%.
2: Τίποτε,
0: καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι χρεοκοπημένη μια επιχείρηση η οποία με τζίρο 5 δις έκανε, κατέγραψε μια χρονιά ζημιές 354 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέτω σε αυτά ότι, ότι παραλάβαμε τη ΔΕΗ με χρέος 4,9 δις και την παραδώσαμε με χρέος 3,6 δις, δηλαδή μειώσαμε και το χρέος 1,3 δις. Και φυσικά κάναμε επενδύσεις πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτή λοιπόν ήταν η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Και σας λέω ακόμα δύο στοιχεία.
2: Mm-hmm.
0: Το ένα είναι ότι το Νοέμβριο του 2018 ο οίκος S&P, τον οποίο πιστεύουν, πιστεύω όλοι αυτοί, και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλος, αναβάθμισε τη ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα με θετική προοπτική. Και αυτή την αναβάθμιση την επανέλαβε και τον Απρίλιο του 2019 εν μέσω της φοβερής προπαγάνδας ότι η ΔΕΗ χρεοκοπεί, αυτό της ψευδούς προπαγάνδας, και διατήρησε αυτή την αναβάθμιση και τη θετική της προοπτική. Δεν υπήρχε, επομένως, για να είμαστε απολύτως σωστοί, θα λέγαμε ότι αν είχε αυξηθεί το ρεύμα κατά 7%, δηλαδή από το 15% που είχαμε κάνει την έκπτωση συνέπειας, αν το δίναμε 7% αύξηση από 1η-1η του 2019, οι ζημιές δεν θα υφίστανται για το 19, δεν θα μεταφέρονταν το 19. Και μάλιστα σας λέω ότι ήδη είμαστε έτοιμοι, είχαμε κάνει όλη την προεργασία με τον οίκο HSBC, την τράπεζα HSBC, για να κάνουμε να προβούμε σε διεθνές ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, να αντλήσουμε δηλαδή από τις αγορές 500 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε τη σημασία του, γιατί εκτός θα ήταν η μοναδική επιχείρηση και ιδιωτική η οποία μετά την έξοδο από τα μνημόνια θα αντλούσε αυτά τα ποσά με επιτόκιο μεταξύ 3 και 4% που ήταν εξαιρετικά χαμηλό για το κόστος χρήματος εκείνης της εποχής, το οποίο όμως δυστυχώς δεν έγινε, διότι δεν αποφασίστηκε, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά η ΔΕΗ να μην κάνει την αύξηση αυτή του 7% για λόγους
2: κοινωνικούς,
0: ναι, πολιτικούς, εν πάση περιπτώσει, και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτά τις τερατολογίες που λένε για τη χρεοκοπία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπορεί να είναι και δημόσια, δηλαδή να λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον, αλλά και αποδοτική επιχείρηση. Αυτό που λέγαμε πάντα, και δέλτα και έψιλον.
2: Τώρα από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι εύκολο να βρεθεί υπό άλλες συνθήκες ξανά σε δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ.
0: Για μένα έχει δημόσιο έλεγχο, έχει κυβερνητικό έλεγχο, προσέξτε το.
1: Έτσι το 34%.
0: Οποιαδήποτε έχει το 34% και... Εδώ ας πούμε έλεγχο ιδιώτες επιχειρήσεις με 10 και 15%.
2: Άρα είναι πολιτική η βούληση, έτσι.
0: Εσείς πιστεύετε ότι οποιαδήποτε στρατηγική ακολουθεί η ΔΕΗ, οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση παίρνει, δεν είναι της εγκρίσεως, για να μην πω της υποδείξεως της, του Μαξίμου. Τα πάντα εκπορεύονται από εκεί. Τα πάντα. Όπως και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό δεν υπάρχει τρανότερη απόδειξη.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο το 34%, όσο είναι το τι πολιτική ασκείται. Άλλωστε σας είπα ότι μεταξύ 12 και 15, όπου το κράτος είχε 51%, επειδή δεν είχε την πολιτική που, την κοινωνική που έπρεπε να έχει, το ρεύμα αυξήθηκε κατά 42%.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, το έχω συζητήσει και στο σταθμό, και στο σταθμό σας, με άλλους συνεργάτες σας αυτό το ζήτημα, ότι τα πάντα είναι θέμα πολιτικής. Αν πούμε ότι η ΔΕΗ έγινε δημόσια και επομένως ακολουθεί το δρόμο της, είναι σαν να απαλλάσσουμε στην ουσία τις ευθύνες της κυβέρνησης, και η μόνη της ευθύνη ήταν η στιγμιαία που τη μετέτρεψε σε ιδιωτική επιχείρηση. Ίσα-ίσα που ούσα ιδιωτική επιχείρηση, αν είχε και ένα σοβαρό έλεγχο διαχειριστικό και με συγκεκριμένους θεσμούς, θα μπορούσε να είχε την αναγκαία ευελιξία ώστε και επενδύσεις να κάνει και συμμαχίες να κάνει και προμήθειες να κάνει, πάντοτε προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος της οικονομίας.
1: Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κύριε Παναγιωτάκη, για την πολιτική βούληση που υπάρχει, αν υπάρχει, που όπως είπατε μάλλον παροτρύνει το Μαξίμου.
0: Όχι, δεν έχει παροτρύνει, είναι ακριβώς η πολιτική.
1: Η πολιτική του Μαξίμου αυτή τη κυβέρνηση. Και θυμάμαι την κυρία Βούλτεψη που έλεγε ιδιωτικοποίησαμε τη ΔΕΗ γιατί την πτωχεύσατε, την ρίξατε.
2: Ναι, μα γι' αυτό είναι τα επιχειρήματά τους. Γι' αυτό ήταν αναγκαίο να ακούσουν κάποια πράγματα.
1: Να ανατρέπονται, και μόνο έτσι δεν είναι για την προπαγάνδα.
0: Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα.
2: Βεβαίως.
0: Που δείχνει ότι η δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ και ως ακόμα και με 51% του κράτους είναι εφικτή. Επί των ημερών μας είχαμε, σας πληροφορώ, θυγατρικές στην Τουρκία, στην Βουλγαρία, στην Αλβανία.
2: Mm-hmm.
0: Εξαγοράσαμε την εταιρεία EDS στην Βόρεια Μακεδονία, όπου σκοπεύαμε αυτή την εταιρεία, ήταν μια εταιρεία πρότυπο, σας πληροφορώ, στο εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπεύαμε να την κάνουμε το κέντρο του εμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα Βαλκάνια, μετά από προμελέτη που μας είχε κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό θα απέφερε στη ΔΕΗ πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κέρδος, πέραν του κύρους που θα αποκτούσε και του πολιτικού σε τελευταία.
2: Βεβαίως, ναι, κατανοητό.
0: Για τη χώρα μια δημόσια επιχείρηση να κυριαρχεί στη Βαλκανική, με τον τρόπο αυτό και όχι με επενδύσεις μαμούθ και αμφιβόλου μερικές φορές διαδικασίας. Είχαμε συνεργαστεί με την General Electric να αναλάβουμε τη συντήρηση όλων των αεριοστροβίλων της General Electric παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να ξέρετε ότι το κίνητρο για αυτό ήταν όταν κάναμε αντίστοιχους διαγωνισμούς για δικές μας μονάδες, γιατί εμείς είχαμε χάσει την τεχνογνωσία και είχαν έρθει Τούρκοι και πήρανε τη δουλειά. Δεν το λέω αυτό από καμία καταλαβαίνετε αντιτουρκική και
2: εθνικιστική διάθεση.
0: Από μια διάθεση ευγενούς αμήλης, εν πάση περιπτώσει, οικονομικού ανταγωνισμού, γιατί να μην τα κάνουμε εμείς και να τα κάνουν οι Τούρκοι. Είχαμε συμμετάσχει στην κατασκευή, στη μελέτη και κατασκευή φράγματος στην Σαουδική Αραβία, για να μην σας πω για άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες είχαν προσπαθήσει να αγοράσουμε αλλά δεν μας αφήσαν, μάλλον για πολιτικούς λόγους, 2 υδροελεκτρικά έργα στην Τουρκία. Τότε με την οικονομική μας στενότητα, αυτή η λεγόμενη χρεοκοπημένη ΔΕΗ.
2: Καταλάβατε.
1: Τι να πω, νομίζω. Είχαμε
0: πιάνει πλήρως τα οικονομικά μας και τις δαπάνες μας, ενώ τώρα μόνο την διαφημιστική δαπάνη να δείτε, θα καταλάβετε το τι σπατάλη γίνεται εις βάρος του ρεύματος, της τιμής του ρεύματος εις βάρος των καταναλωτών.
1: Νομίζω τα είπα τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, μέσα σε λίγα λεπτά. Και τι έργο πήγαν να σταματήσουν, έτσι, γιατί δεν επέτρεπαν τα συμφέροντα.
0: Ναι, σταματήσαν έργο, πραγματικά. Αυτό λέω. Ήρθανε και όχι μόνο δεν συνέχισαν, που θα έπρεπε να συνεχίσουν.
1: Έκαναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παναγιωτάκη. Τα είπα τώρα μέσα σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και...
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Φτάσαμε στο τέλος, ότι είναι απίστευτα πράγματα, έτσι.
2: Αυτά καλό είναι πάντως να ακούγονται, γιατί δυστυχώς...
1: Και να τα υπενθυμίζουμε, γιατί άλλα δεν είναι στον κόσμο.
2: Και όχι μόνο, γιατί και κάποιοι δεν τα ξέρουν, έτσι, σκοπίμως.
1: Ναι. Λοιπόν, αύριο να είμαστε καλά, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χριστομπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη, καλή σας ημέρα.
3: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
25: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
7: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
8: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των ΗΠΑ να επιταχύνουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι διακόπτει την επιχείρηση. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι ανατιμήσεις στα καύσιμα στη χώρα μας το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθούν με βάση την απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδη με το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην Αθήνα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μοντεκάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Ανεμοί από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
15: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
14: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το e-Pavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά χτες και η κυρία Λιακούλη στη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ, πώς ήταν αυτή η συμμορία, αυτή η εγκληματική οργάνωση, τι διαρρύθμιση. Μας είπε όλα τα στάδια αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, κυρία Λιακούλη, λόγω της συμμετοχής της εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή βλέπω πολλά μηνύματά σας για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα, ποιος θα τα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε, ο κόσμος τα πληρώνει, ήρθε και το πρώτο πρόστιμο, 400 εκατομμύρια ευρώ. Με την Ευρώπη, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον ευρωβουλευτή, με τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Αρβανίτη, με την Ευρώπη λοιπόν να παρακολουθεί, κάποιοι παρακολουθούν έκπληκτοι όσα συμβαίνουν εδώ, με επιτροπές να έρχονται, ευρωβουλευτών να έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν αυτοψία για τα σκάνδαλα, για τις φυλακές, θα τα πούμε τώρα σε λίγο, και προσέξτε, με ένα παρασκήνιο και εκεί στην Ευρώπη, γιατί θα έρθει μια επιτροπή, ή τουλάχιστον υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός να έρθει μια επιτροπή της Επιτροπής Προϋπολογισμού στην Αθήνα και να δει λίγο τα δεδομένα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτοί εκεί επιδίδονται πάλι σε μαγειρέματα από πίσω, αποκλείοντας ανθρώπους, για να μην δουν δηλαδή συγκεκριμένους ανθρώπους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Κυρία Τυχεροπούλου βέβαια είναι στο επίκεντρο, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι η γυναίκα για την οποία δεν βρήκαν θέση λαϊκή στην ΑΔΕ. Η γυναίκα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύστημα είναι τιμωρητικό. Το σύστημα τιμωρεί όταν αποκαλύπτει σκάνδαλα, είτε καταδικάζει, όπως καταδίκασε τους προστατευόμενους μάρτυρες για την Οβάρτης, είτε στραγγαλίζει οικονομικά με δεσμεύσεις λογαριασμών. Τα έχουμε δει τώρα αυτά, για όποιον μιλάει. Γενικώς χρησιμοποιεί το σύστημα ό,τι μέσα έχει. Τον έχουμε εδώ, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη.
19: Καλημέρα.
18: Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε επισκέψεις από την Ευρώπη. Να σας αρχίσουμε από αυτό και θα σας ρωτήσω και για το φάντασμα του 2015, γιατί εσείς το ζήσατε και αυτό ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, εσείς είχατε προσκαλέσατε και ήρθαν εδώ καταρχήν ευρωβουλευτές, αυτές τις μέρες ήταν, και επισκεφτήκατε τις φυλακές της χώρας, για να διαπιστώσετε βέβαια τις κακοτεχνίες τις συνθήκες κράτησης εκεί των κρατουμένων. Για πείτε μου πώς πήγε αυτή η επίσκεψη, τι είδατε καταρχήν, τι είδατε.
19: Ωραία. Θα πω ότι παράλληλα έχουμε δεύτερη μισιόν στην Αθήνα για το προσφυγικό. Ήδη μέλη της ΛΕΦΤ και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών και άλλων ομάδων πάνε προς την Μαλακάσα και αύριο θα είναι στη Σάμο. Οπότε ναι, ισχύει αυτό ότι έχουμε αφήξεις συνέχεια στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, mm-hmm. όπου βεβαίως εδώ μιλάμε βασανίζεται πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά στις φυλακές, και πρέπει να το πω και στους ακροατές να το καταλάβουν. Εδώ έχουμε καταρχήν μια νέα κατάσταση από το 19 και μετά. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά από κράτος της Ανατολικής Ευρώπης που τα σοφροστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο σοφρονισμός, δηλαδή, με βάση την αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς, δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μέγιστα προβλήματα. Δηλαδή, μιλάμε για ποινικό λαϊκισμό, μιλάμε για αυταρχισμό και βεβαίως μιλάμε για μια πολιτική η οποία παράγει παραβατικότητα, παράγει φτώχεια μάλλον και παραβατικότητα, και μετά τιμωρητικά τους οδηγεί σε καταστήματα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές κάτω μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό δεν φωτογραφίζει μόνο τους κρατουμένους, αλλά όλους, δηλαδή και τους εργαζόμενους. Όλοι είναι κρατούμενοι δηλαδή στις φυλακές του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε ότι έχουμε υπερπληθυσμό στις ελληνικές φυλακές και έχουμε αύξηση ουσιαστικά των κρατουμένων κάθε χρόνο περίπου 20%, 18,6%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για μικρά παραπτώματα, αντί να έχουμε μια κοινωνική πολιτική η οποία να επανεντάσει παραβατικούς, με μικρά παραπτώματα τους οδηγεί στη φυλακή που δεν δημιουργεί συνθήκες τέτοιες επανένταξης. Το δεύτερο είναι ότι αυτό σε συνδυασμό με την απαράδεκτη πολιτική στο προσφυγικό, όπου όλους ουσιαστικά τους βάζουν στις φυλακές, δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλίμα, και βεβαίως έχουμε νεκρούς μες φυλακές. Προχθές στην Ιγρήτα είχαμε 2. Κάθε λίγες μέρες λοιπόν έχουμε συμπλοκές, έχουμε βία μες στη φυλακή, όπου βάζει σε κίνδυνο φυσικά όλο τον κόσμο που ζει πίσω από το κάγκελο. Η γραμμή μεταξύ παραβατικότητας και νομιμότητας στον καπιταλισμό, ξέρετε, είναι πολύ λεπτή. Οπότε αν κάποιος λέει εμένα δεν με αφορά γιατί εγώ είμαι απ' έξω, δεν ξέρει ανά πάση στιγμή πότε θα βρεθεί μέσα. Οπότε για μας είναι θέμα δημοκρατίας. Έχω ένα σύστημα που παράγει λοιπόν έγκλημα και βεβαίως ένα σύστημα το οποίο αντί να επανορθώνει τη ζημιά που ήδη έχει κάνει, το πάει ακόμα πιο μέσα. Ναι, είναι θέμα δημοκρατίας λοιπόν.
18: Αυτό είναι και μια απάντηση. Ναι, αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν μας αφορά και ότι ναι, αυτό ξέρετε είναι και το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι αφορά, οι κακοί είναι μέσα, έλα όμως που δεν είναι και κακοί, εδώ που τα λέμε, γιατί υπάρχει φοβερό.
19: Ναι, έλλειμμα.
18: Έτσι,
19: μπράβο. Αυτό, ναι.
18: Δεν είναι οι κακοί μέσα, είναι μόνο οι μικροί. Οι μικροί παραβάτες, οι οποίοι οδηγούνται και με μεγάλες ποινές κλπ. Χτες μιλώντας με την.
19: Να μείνω λίγο στο άλλο, Γιάννα, ναι, γιατί ναι. Δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία ναι. Να πούμε για αυτό το θέμα, διότι ξέρετε, δεν είναι trendy το θέμα.
18: Δεν είναι δημοφιλές, ναι, αυτή την περίοδο.
19: Δεν είναι δημοφιλές. Ναι, έτσι, ναι. Τώρα το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Όταν έχω διαλύσει τις κοινωνικές δομές στο επίπεδο της ψυχικής υγείας, στο επίπεδο των θεραπευτικών κοινοτήτων, όπως καταλαβαίνετε. Η μηχανή της κοινωνίας, αυτή η χαλασμένη μηχανή, mm-hmm. παράγει πόνο. Και απ' την άλλη, στα σοφρονιστικά καταστήματα, είναι ο πόνος η στιμιωστή. Μιλάμε δηλαδή για ένα όχι μόνο ποινικό λαϊκισμό, αλλά μιλάμε για μια ανεύθυνη

0: έχουμε τρομερές ελλείψεις. Μιλάμε για burnout, δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι καταραίουν κανονικά.
1: Ναι, εσείς πήγατε στον Αυλώνα, πήγατε επίσης στον Κορυδαλό και στο ψυχιατρίο, που και εκεί είναι ένα
0: θα
1: θέμα.
0: Θα σας δώσω μια ελπιδοφόρα είδηση,
1: ναι,
0: καταρχήν.
1: Για πείτε μας, χρειαζόμαστε λίγη ελπίδα, πείτε μας.
0: Α, δεν είναι καθόλου ελπίδα, είναι τρέλα πραγματικά. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ένα ψυχιατρικό κατάστημα, αυτό του Κορυδαλού, το οποίο το επισκεφθήκαμε. Με φοβερά προβλήματα εντός. Ξέρετε ότι δεν έχουμε γυναίκα στο νοσοκομείο, ή τι σημαίνει ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα δεν έχουν ψυχιατρικά προβλήματα κρατούμενες. Mm-hmm. Δηλαδή, για να μην κάνω χιούμορ, δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Μόνο άντρες είναι μέσα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι παρατημένοι εντελώς.
1: Οι γυναίκες κρατούμενες δηλαδή.
0: Δεν έχουμε ούτε μία.
1: Ναι, δεν μπορεί το σύστημα της περιθάλψης, αυτό μου λέτε, έτσι.
0: Φυσικά, δεν υπάρχει, δεν έχουμε ούτε μία.
1: Ούτε μία, μάλιστα. Και υπάρχουν και καταγγελίες, κύριε Αρβανίτου, τελικά το ψυχιατρικό κατάστημα χρησιμοποιείται από όσους έχουν μέσο, έτσι. Υπάρχει και αυτό, το ξέρετε. Είναι κοινό μυστικό. Εμείς που καλύπτουμε αυτό το χώρο, ας πούμε, ξέρουμε ποιοι ήταν μέσα. Ας πούμε, ήταν για μέσα μεγάλος επιχειρηματίας επί μήνες, επί χρόνια. Επί χρόνια, όχι επί μήνες. Έτσι. Χρησιμοποιείται και έτσι, δυστυχώς. Τώρα, εσείς, επειδή πήγατε στον Αυλώνα, πήγατε στο. Εάν μας δίνατε τρεις τίτλους για το τι είδατε εκεί, ποια είναι η παθογένεια, ποιο είναι το χειρότερο που είδατε εκεί.
0: Καταρχήν, μιλάμε για μια έξαλλη ποινική νομοθεσία. Ένα, που δημιουργεί θέμα. Δεύτερον, υπερπληθυσμός. Τρίτο, ανήλικοι μαζί με ενήλικους μαζί. Τέταρτον, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σοβαρά προβλήματα για το προσωπικό και βεβαίως καταράκωση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών που θα έπρεπε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει και έξω από τη φυλακή και μέσα στη φυλακή. Ναι. Άλλωστε, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση δεξιά στην Ελλάδα ήταν να χτυπήσει το ΚΕΘΕΑ, την πιο οργανωμένη και κόσμημα δομής που υπήρχε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της θεραπείας. Με αυτό το κατασκεύασμα που έχουν κάνει τον ΕΟΠΑΕ, έναν όγκο δηλαδή ουσιαστικά γραφειοκρατικό, ο οποίος δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες.
1: Επί της ουσίας δεν είναι κοντά σε αυτούς που είναι άρρωστοι άνθρωποι, έτσι. Έχουν ανάγκη βοήθεια στους αρρώστους. Ποιοι ήταν μαζί σας, κύριε Αρβανίτη, ποιοι από τους ευρωβουλευτές ήταν μαζί σας, να το πούμε και αυτό στον κόσμο.
0: Ήταν επικεφαλής της ΛΕΦΤ στο κομμάτι της ΛΥΜΠΕ η κυρία Γκαράν, η Εστέλια Γκαράν από την Ισπανία, από το κόμμα Σουμάρ, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση της Ισπανίας με τους σοσιαλιστές, και ο κύριος Μπαρένα, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και αυτός από το κόμμα των Βάσκων της Ισπανίας. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή τρία μέλη της ΛΥΜΠΕ ουσιαστικά, και έρχεται μετά από την έκθεση που πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που περιέχονται όλα αυτά τα θέματα και των φυλακών.
1: Ήσασταν εισηγητής, να πούμε, και ναι, πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Ναι,
0: ναι, λίγο ανέλπιστο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Αλλά, και ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, αυτό μας ξεπερνά τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε αυτό.
0: Αυτό. Μπράβο τους καταρχήν, ναι, πρέπει να πω, για τους ευρωβουλευτές.
1: Ναι, ας πούμε και τα καλά, μην λέμε μόνο τα κακά.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση που έγινε κάποια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν από τη μία η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα να χτυπάει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την άλλη οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να
1: έχουν άλλη γραμμή. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό.
0: Υγιές.
1: Είναι υγιές αυτό. Δεν πειράζει.
0: Δεν γκρινιάζω. Απλώς μου λείπει η ερώτηση.
1: Ναι, δεν ρωτάω.
0: Μου λείπει η ερώτηση.
1: Σωστό. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε και άλλες αφίξεις. Είναι σημαντικές και αυτές, μαζί με όλα αυτά. Στο τέλος του μήνα, νομίζω, έτσι δεν είναι, προγραμματίζεται, έχει ανακοινωθεί, και γι' αυτό το λέω, μπορείτε να το πείτε κι εσείς, η άφιξη εδώ μιας ομάδας από το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Επιτροπή είναι.
1: Είναι επιτροπή ελέγχου του υπροπολογισμού, έτσι δεν είναι. Ελέγχου του υπροπολογισμού. Η οποία, ας πούμε, αυτό αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το πούμε έτσι, λιανά στον κόσμο, για να καταλάβει. Και την κατασπατάληση των κονδυλίων, ας πούμε, εκεί των ευρωπαϊκών. Φυσικά αυτό γίνεται με αφορμή όσα έχουν υποθεί και από την κυρία Κοβέση, τα μπορίσματα. Ενημερώνονται και οι άνθρωποι εκεί, δεν είναι. Τις ερωτήσεις που εσείς έχετε κάνει επάνω στην Κομισιόν. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες, και χτες μαθαίνουμε δημοσιογραφικά ότι έγινε μία συζήτηση για το ποιους θα δουν εδώ στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ποιους θα δουν.

0: τοπικές ομάδες, να πω στους ακροατές ότι προτείνουν σειρά ανθρώπων όπου θα κληθούν από την Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις. Γιατί είναι εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις και υπήρχε μια... πώς να το πω, μια αιμονή του ΕΠΠ, φαντάζομαι παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, να μην έρθει η κυρία Τυχεροπούλου. Εμείς καταφέραμε να την φαίνει η κυρία
1: Τυχεροπούλου. Αλίμονο. Τελικά όμως έχει ενταχθεί, έτσι, στους ανθρώπους που θα δουν.
0: Ναι, ναι, αργά χθες το απόγευμα. Εμείς είπαμε ότι αν δεν θα έρθει η Τυχεροπούλου, εμείς θα αποχωρήσουμε και οι σοσιαλιστές το. Και ο κ. Βανιάτης, αυτό πρέπει να πω ότι
1: βοήθησε,
0: ήταν πολύ συνεπής βεβαίως και θα έπεφτει η Επιτροπή. Δεν θα
1: ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ, να πούμε στον κόσμο.
0: Ο επικεφαλής.
1: Ο επικεφαλής κιόλας, ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια αιμονή. Υπάρχει μια αιμονή, κυρία Αρβανίτη, με την κυρία Τυχεροπούλου και στην Ελλάδα, αφού τη καταργήσαν και τη θέση. Το ξέρετε ότι υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, δεν είναι δημοσιογραφική πληροφορία μόνο, ότι έχει καταργηθεί η θέση τη. Και ουσιαστικά της λένε πάρε την αποζημίωσή σου και φύγει. Έτσι δεν είναι? Το σύστημα πώς το βλέπετε, πώς λειτουργεί?
0: Εγώ την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη γνωρίζω. Παρακολουθώ το δράμα της και την περιπέτειά της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως ενημερώνομαι διότι αφορά στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν δύο ζητήματα με την κυρία Τυχεροπούλου όπως και με άλλους μάρτυρες. Οι οποίοι αυτοί ανέδειξαν το θέμα του σκανδάλου του ΠΚΠ, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει ένας κρατικός κυβερνητικός θυμός για την κυρία Τυχεροπούλου επειδή τόλμησε. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που ακούνε κόκκινο να τολμούν. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυρία Τυχεροπούλου θα έπρεπε να είναι στη θέση της καθώς υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, η κυρία Τυχεροπούλου ως πολίτης έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα χάσει γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμοί. Και βεβαίως θα εκτεθούν για άλλη μια φορά.
1: Θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω, αλλά το διακινδυνεύω ως πρόβλεψη, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν και εργαλεία που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της συγκεκριμένης υπαλλήλου. Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, υπάρχουν οι ερωτήσεις των Κομισιών. Δεν θα μείνει έτσι κι αλλιώς. Ως θέμα, επιμένω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Τυχεροπούλου, οπότε δεν είναι. Όπως δεν γνώριζα και την κυρία Μαρία Καριστιανού, δηλαδή το Σύλλογο. Εμάς η δουλειά μας είναι να αναφέρουμε τα θέματα όταν το κράτος μέλος παρανομεί. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος μέλος, η κυβέρνηση δηλαδή, παρανομεί. Δεν θα μείνει έτσι, ναι. Μην ανησυχείτε.
1: Κύριε Αρβανίτη, έχω εδώ πάρα πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο. Ο κόσμος τι ρωτάει, με όλο αυτό το φαγοπότι που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πούμε και για τις υποκλοπές μετά. Αυτό το φαγοπότι λοιπόν, ποιος θα το πληρώσει? Αυτό με ρωτάνε ο κόσμος, ξέρετε. Γιατί του λέμε πολλά νομικά και διαδικαστικά και δικονομικά, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει και αυτό. Ποιος πληρώνει τώρα το? Ποιος θα πληρώσει αυτό το φαγοπότι, αυτή τη
0: ζημιά? Καταρχήν οι αγρότες. Καταρχήν οι αγρότες. Βέβαια, στην απόφαση που είχαμε βγάλει εμείς το 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ψήφισμα για το κράτος δικαίου, θυμάστε ότι υπήρχε μία παράγραφος, ένα άρθρο το 27 που έλεγε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθούν τα χρήματα από τους νόμιμους δικαιούχους. Τότε που φώναζε ο κ. Μητσοτάκης ότι ο Αρβανίτης κόβει τα κονδύλια από την Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν θα καταγγέλουμε και θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό με το ψευδοδήλημα ότι ουσιαστικά διασύρουμε τη χώρα ή θα πρέπει να μιλάμε ώστε το κράτος μέλος να συμμορφώνεται και να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε παράνομες δραστηριότητες και σε τσέπες που δεν έπρεπε να είναι. Βεβαίως τα χρήματα αυτά, τα πρόστιμα δηλαδή ουσιαστικά, θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα φύγει από το σεντούκι του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως ο πολίτης πρέπει να καταλάβει.
1: Έχουμε και πρόστιμα, δεν είναι? Χτες επιβλήθηκε, μάθαμε για τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, που επιβλήθηκε το πρόστιμο.
0: Μα είναι και τα πρόστιμα που έχουν έρθει ήδη για τις σχολές κατάρτισης. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Έρχονται συνέχεια πρόστιμα. Και για τα σκουπίδια έρχονται πρόστιμα συνέχεια. Έχουν επιλέξει λοιπόν να πληρώνει ο λαός τα πρόστιμα αντί να αλλάζουν τις πολιτικές και να είναι σύνομες. Αυτή η κυβέρνηση, κυρία Παπαδάκου, είναι μία κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά πλήττει βαθιά, θα το πω για πρώτη φορά στο κόκκινο, τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει θέμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούνται με το ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, τι θα γίνει στο ιστορικό παιχνίδι και ποιοι θα γυρίσουν γύρω από τον εαυτό τους και την ουρά τους για να έχουν ουσιαστικά ρόλο στην επόμενη στιγμή είναι άχρηστο πολιτικό προσωπικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το βασικό κυρίαρχο θέμα είναι ο ανένδοτος όπου πρέπει να οδηγήσει στην πτώση αυτής της κυβέρνησης. Λοιπόν, Ουγγαρία έχει ανοίξει τον δρόμο και νομίζω ότι είμαστε η επόμενη χώρα μετά την Ουγγαρία όπου πρέπει να συνεχίσουμε για να μπούμε σε καμιά λογική αστικής δημοκρατικής ευρωπαϊκής νομιμότητας. Δεν μιλώ για τον σοσιαλισμό.
1: Ναι. Θα τα πούμε και μετά τις... Έχετε τη δυνατότητα, έτσι, να μιλήσουμε, ναι, και λίγο μετά. Εσείς την κατανόησή σας τώρα για τις υποχρεώσεις μας εδώ, τις διαφημιστικές. Θα τα πούμε αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Αρβανή, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτω.
7: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
10: Η Κωνσταντινούπολη. Μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
8: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510 3270 05.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
15: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
17: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
18: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
19: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
18: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
19: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
18: Auto Center Service.
19: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
18: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
19: Auto Center Service.
20: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
21: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
20: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
22: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τη Βουλή. Αλλά πρέπει να ενωθούν και άλλες δυνάμεις, έτσι δεν είναι, υγιείς δυνάμεις.
0: Θα σας πω, κύριε Παπαδάκου, όταν οι κομματικοί οργανισμοί δεν μπορούν να καταλάβουν τις πρωτοβουλίες παίρνει ο λαός και ουσιαστικά τα κόμματα προσπερνιόνται και δημιουργούνται νέες συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα αντανακλαστικά αυτά και μπορεί να παίξει αυτό ρόλο και τον κάνει αυτό ρόλο. Όπου μπορεί. Θέλω να σας πω και νομίζω το ξέρετε όλοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα προβλήματα που είχε και με δικιά του ευθύνη και βεβαίως και με άλλον, είναι σήμερα η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στο Εθνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο ερωτήσεων, τοποθετήσεων και δράσεων.
1: Ναι, το αφήγημα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση είναι.
0: Α, είναι πολύ πλασματικό αυτό.
1: Είναι πλασματικό και επικίνδυνο κιόλας. Επικίνδυνο, γιατί ουσιαστικά ενισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης. Πείτε μου τώρα, πώς βλέπετε αυτό το ξαναζέσταμα της ιστορίας του αφηγήματος του 2015 με τις τράπεζες, με αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο έχει παίξει εκεί, παίζει στο Sky. Εσείς το ζήσατε αυτά τα γεγονότα ως δημοσιογράφος, έτσι. Ουσιαστικά υπηρετεί με το ένα χέρι, είναι η ομάδα αλήθειας σε αυτό το αφήγημα, έτσι δεν είναι? Η ομάδα αλήθειας προωθεί αυτό το αφήγημα και συγκεκριμένο πρόσωπο, με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένα μέσα. Για πείτε μου λίγο, πώς το βλέπετε αυτό?
0: Εντάξει, η χώρα από το 19 έχει εθνικό αρχισυντάκτη. Αν και νομίζω ότι προσπαθούσαν και από το 15 και πριν να το δημιουργήσουν αυτό το αφήγημα. Υπάρχει ο εθνικός αρχισυντάκτης, ο οποίος δίνει τη γραμμή και βεβαίως και συστημικά μίντια και μια σειρά από δημοσιογράφους που είναι στο payroll ουσιαστικά παίζουν αυτό το καμβά. Αυτό είναι σαφές. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί η δεξιά με διάφορους τρόπους να είναι αναφερτές της ιστορίας. Προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Ιδιαίτερα για γενιές που δεν έζησαν τη γεγονότα και αυτά και τα προηγούμενα. Εγώ θα σας έλεγα και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κιόλας. Προσπαθούν να μπουν σε μια λογική αναφερετισμού της ιστορίας. Δηλαδή για τους βολικούς, για μας μετά στην Ελλάδα.
1: Και τους χάλασε λίγο τη σούπα, σου χαλάσαν αυτά τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως.
0: Α, με προλάβατε. Είδατε πώς λοιπόν χάλασε η σούπα με το ντοκουμέντο με τους 200 κομμουνιστές της Αδιανής.
1: Μερικές
0: φορές η ιστορία κάνει ωραίες φάσεις, πραγματικά. Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι. Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι ο δικός μας ρόλος είναι να είμαστε στα γεγονότα και να τοποθετούμαστε για το τι έχει συμβεί και τι ακριβώς συνέβη και ποιος ο ρόλος, η Γερούν Γερά, Κράτα Σόιμπλε. Αυτή ήταν ένα. Το αφήγημα ότι το όχι έγινε ναι και η περίεργη λέξη της περιβόητης Κολοτούμπας, η οποία δεν καταλάβει από πού προκύπτει αυτό, γιατί όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς ψηφίσαμε και τι ακριβώς έγινε. Και το μεγάλο ζήτημα ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εικόνα για τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, που ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, εμείς τη μεταδίδαμε στο κόκκινο, με πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλο πάθος, ότι τελικά ήταν τίποτα, καρικατούρες ήταν, σε μια κατάσταση όπου δεν θέλουν να θυμίσουν στον πληθυσμό, στον κόσμο, στο λαό, ότι η χώρα βρέθηκε σε χρεοκοπία. Και στη χρεοκοπία υπήρχαν πολιτικά υποκείμενα, κόμματα δηλαδή που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Λίγα χρόνια μετά την Ολυμπιάδα η χώρα βρέθηκε σε χρεοκοπία. Κλείσανε καταστήματα, μαγαζιά, επιχειρήσεις, άνθρωποι χάναν τη ζωή τους, το ψωμί τους.
1: Ναι, έχει σβηστεί η ιστορία πριν από το 2015. Είναι φοβερό αυτό. Έχει σβηστεί. Είναι σαν να θέλουν να τη σβήσουν. Δεν έχει σβηστεί.
0: Ακριβώς. Και ότι η νέα ιστορία της Ελλάδας.
1: Ναι. Αρχίζει από το 2015 και μετά. Τότε γίναν τα μνημόνια.
0: 15 και 19. Ναι. Δηλαδή 15 το πρόβλημα, 19 η αναβάθμιση. Ναι. Εντάξει. Αυτό βεβαίως όταν βγαίνουν και άνθρωποι της αριστεράς και ουσιαστικά αμήνονται λάθος, δηλαδή στη λογική δεν είναι αυτό που νομίζετε, αντί να βγουν επιθετικά και να πούν η χρεοκοπία, το χρηματιστήριο, τα υποβρύχια που έγερναν, η ιστορία των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, ή μαζί τα φάγαμε, μπήκαμε στην άλλη λογική, στην πολιτική του όλοι μαζί τα φάγαμε, στο όλοι οι ίδιοι είμαστε. Σε αυτό το αφήγημα κερδίζει πάντα ο αντίπαλος. Όχι, δεν ήμασταν οι ίδιοι. Το 2015-19 έγινε μια τεράστια μάχη, μια τεράστια προσπάθεια και η μάχη αυτή νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κερδίθηκε, καθώς το 2018, το θυμόμαστε καλά, η κυβέρνηση αριστεράς με πρωθυπουργό τον Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε αλλιώς, θα μπορούσε κάπως διαφορετικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολιτικής κριτικής να τη δούμε. Όμως η είδηση αυτή είναι, ότι η χώρα μπήκε στη χρεοκοπία το 2012, μετά την Ολυμπιάδα και βγήκε το 2018. Άλλοι ήταν πρωθυπουργοί και άλλος ήταν πρωθυπουργός όταν η χώρα βγήκε. Και βγήκε αφήνοντας τα ταμεία 37 δισεκατομμύρια ευρώ, βεβαίως λεφτά του λαού ήταν, ναι, αλλά τα λεφτά του λαού δεν πήγαν στις τσέπες των φραπέδων.
1: Και ήτανε σε Πόρσε και Φεράρι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο το οποίο είναι νομίζω πολύ κρίσιμο. Ένας κρίσιμος χώρος που μας αφορά κιόλας είναι ο χώρος των μέσων και ο τρόπος που γίνεται η προπαγάνδα. Αυτό αφορά τη δημοκρατία μας, γιατί όχι μόνο γιατί στοιχείο της δημοκρατίας είναι διαφάνεια και η σωστή ενημέρωση. Φορά τη δημοκρατία μας και γιατί διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, διαμορφώνουν την ψηφοφόρη, έτσι δεν είναι? Εσείς το έχετε θίξει αυτό το θέμα για τις εκλογές του 23. Γιατί εκεί υπήρχαν δύο πυλώνες, έτσι, από τη μια, έχετε πει, από τη μια δύνανε, έτσι, και από την άλλη...
0: Δύο βραχίονες.
1: Δύο βραχίονες.
0: Ο ένας παρακολουθούσε, ναι, και ο άλλος μοίραζε.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Και με τον εθνικό αρχισυντάκτη να δημιουργεί συνθήκη.
1: Έτσι, αυτό είναι πολύ κρίσιμο. 7 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, αύριο κιόλας, λύγει η προθεσμία για να ενσωματωθεί η οδηγία για τα σλάπς. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει, έτσι δεν είναι? Εσείς το έχετε εντοπίσει πολλές φορές. Γιατί δεν το κάνει, τι φοβάται η κυβέρνηση? Γιατί δεν ενσωματώνει αυτή την οδηγία, να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Καταρχήν, αυτή η οδηγία θα πρέπει ήδη να έχει γίνει, νομίζω, ναι, όπως λέτε, δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή το κάνουν, γιατί είναι υπόλογη η κυβέρνηση, ναι, στα σλάπς, γιατί η κυβέρνηση
1: αύριο,
0: είναι πρωταγωνιστές.
1: Αύριο, λίγη προθεσμία, ναι.
0: Αύριο. Ναι. Έχει πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι στην σλάπ πολιτική, mm-hmm, από το γραφείο του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, στο Μαξίμου. Mm-hmm. Ισχύει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήδη οι συναδελφοί μας σέρονται στα δικαστήρια. Ο κουλός του TVXS πάλι είναι σε σλαπ δίωξη. Ζητάνε 500.000 ευρώ. Και εγώ έχω αγωγή από τον κύριο
1: Δημητριάδη. Εσείς έχετε αγωγή.
0: 400.000 ευρώ.
1: Για το θέμα των υποκλοπών και μάλιστα για έργο κοινοβουλευτικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μα και ο Στέλιος κοινοβουλευτικό.
1: Και επίσης και ο Στέλιος ο κουλός, το ίδιο, ναι.
0: Αυτό είναι. Μα σας λέω, υπάρχει θέμα δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς. Είναι σαφές αυτό. Αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα για μένα. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να χτυπήσουν όλα τα σφυριά.
1: Τελειώνοντας, να πούμε και για μια εκδήλωση που κάνετε την ερχόμενη εβδομάδα, 13 Μαΐου νομίζω, έτσι δεν είναι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω δει μια φίσα την οποία έχετε αναρτήσει. Ναι. Για πείτε μας λίγο και για αυτή την εκδήλωση. Έρχεται ο κύριος Ράμος. Είναι μια εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία. Την ονομάζετε?
0: Ναι, ναι, Ανοχήρωτη Δημοκρατία. Mm-hmm. Και το κράτος δικαίου βεβαίως. Κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, αυτό γίνεται βεβαίως. Ήταν προγραμματισμένη. Πέρναγε την πέραγη έκθεση. Θα συνεχίζαμε εμείς αυτόν τον αγώνα. Το δικό μας ανέδωτο δηλαδή. Έχουμε 3 χρόνια και ακόμα θητεία. Mm-hmm. Και θα το πάμε μέχρι τέρμα. Σας το λέω, δεν κάνω πίσω ούτε για να πάρω φόρα. Θα το πάω όπου βγει. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έχω και πλάτες. Και οι πλάτες είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά και είναι το staff, είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες. Και οι δεκάδες εθελοντές, ακτιβιστές που μας συνδράμουν με τις αναλύσεις τους για να μπορούμε να είμαστε ισχυροί απέναντι στον αντίπαλο. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα είναι ένα πειραματόζωο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι πειραματόζω σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου. Από τα pushbacks, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, είναι μεγάλο θέμα, μέχρι τις φυλακές ή μέχρι ακόμα πόσο έχει αξία η εργατική δύναμη στην Ελλάδα. Δηλαδή, εργάτες αναλώσιμοι. Yeah. 100 τόσοι νεκροί, 120 νεκροί το χρόνο. Βιολάντες παντού. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, θα γίνει αυτή η εκδήλωση βεβαίως και θα ακολουθήσουν κι άλλες και στην Ελλάδα. Η επόμενη θα είναι στη Δράμα. Mm-hmm. Το συζητάμε με τον σύντροφο και φίλο μου, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Αυτή η ιστορία για το κράτος δικαίου πρέπει να πάει από πόλη σε πόλη. Όσο αντέχουν τα πόδια.
1: Για να αφυπνιστεί ο κόσμος και να αντιδράει, κυρίως να αντιδράει. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Σε αυτές τις πρώτες εκπομπές μας εδώ που και εμείς ψάχνουμε τα πατήματά μας. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε. Πάντα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παπαδάκη.

0: Κύριε Μεϊκόπουλε, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Μαγνησίας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, να είστε καλά, τι κάνετε?
1: Κανένα πρόβλημα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Αλλά είχε να μας δώσει αρκετές ειδήσεις εδώ, γιατί έχουμε αφήξει από την Ευρώπη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το βλέπετε τι γίνεται. Θα δουν και την Τιχεροπούλου από τη...
1: Χαμός.
0: Ναι, χαμός. Ναι, χαμός, όπως το λέτε, και γι' αυτό και έτσι καθυστερήσαμε. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται εκεί στη Βουλή με αυτές τις ιστορίες, με την πρόταση για την προανακριτική, την πρόταση για την εξεταστική, τις δικές σας τις καταγγελίες που γίνονται, το μεγάλο φαγοπότι που έχει υπάρξει, θα βρούμε κάποια άκρη, κύριε Μεϊκόπουλε, εκεί ή μπα?
1: Κοιτάξτε, όσο υπάρχουν δύο παράλληλα σύμπαντα στη δημόσια σφαίρα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άκρη. Κυρία Παπαδάκη.
0: Τι εννοείτε, για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, είναι το ένα σύμπαν όπου υπάρχει η πλειοψηφία της κοινωνίας, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουν τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας, τις ύπαρκτες ανισότητες, τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, τη διασπάθηση ευρωπαϊκών και δημοσίων πόρων, είτε μέσα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μέσω άλλων σκανδάλων που έχουμε δει. Και θα βγουν και στη φόρα διάφορα και σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το λέω αυτό γιατί θα το συζητήσουμε πάρα πολύ έντονα στο μέλλον με διάφορα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και υπάρχει και το σύμπαν της κυβέρνησης, όπου επί της ουσίας δεν βλέπει πουθενά αβελτηρίες, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια τρομερή εργαλειοποίηση των θεσμών. Και εδώ θα σας πω το εξής. Αυτή η ασυμμετρία μεταξύ αυτών των δύο κόσμων είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απλά επιμένει να αρθρώνει ένα αφήγημα το οποίο διαψεύδεται καθημερινά από και από τα γεγονότα, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα αυτό να το κάνει πράξη εργαλειοποιώντας τους θεσμούς. Ασκεί έλεγχο στους συγκεκριμένους θεσμούς.
0: Με πιο επικίνδυνο τη δικαιοσύνη, βέβαια.
1: Ακριβώς. Mm. Για παράδειγμα, όταν απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο μιας προανακριτικής επιτροπής για εμπλεκόμενους υπουργούς στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν διατυπώνει απλώς μια άποψη. Εργαλειοποιεί τους θεσμούς ώστε να εξασφαλίσει ατιμωρησία για την παραβατικότητα των δικών της τελεχών. Αυτό συμβαίνει. Αντίστοιχα, όταν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αποφύγει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, επικαλούμενη ότι δήθεν χρειάζεται μια απόλυτη πλειοψηφία, ναι, γιατί είναι θέμα εθνικής άμυνας, δεν διατυπώνει η κυρία Παπαδάκου απλά μια δική της θέση για τα γεγονότα, αλλά συνειδητά προσπαθεί να ανακόψει κάθε δυνατότητα αυτή η πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Το συμβαίνει. Άρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, δηλαδή και στην ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα των υποκλοπών, δεν έχουμε απλώς μια διατύπωση γνώμης από μεριάς της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά μια εργαλειοποίηση των θεσμών προκειμένου να μείνουν στα περόβλητα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε δύο υποθέσεις.
0: Σας άκουσα σε μία συνέντευξη. Και θέσατε ένα θέμα κρίσιμο για τις υποκλοπές και ήθελα να το συζητήσουμε λίγο μαζί, γιατί δεν λέγεται πολύ. Εσείς θέσατε ένα ερώτημα δημόσια. Πού έχουν καταλήξει τα υλικά των παρακολουθήσεων από το Predator, βέβαια. Έτσι. Από την ΑΕΠ ξέρουμε. Τα έχει η ΑΕΠ, υποτίθεται τάσβησε, αν τάσβησε. Λοιπόν, όμως οι στόχοι του Predator που παρακολουθήθηκαν, για αυτούς λέω που πάτησαν έτσι, το πειραγμένο ας πούμε SMS και άρα παρακολουθήθηκαν από το Predator, υπάρχει κάποιο υλικό. Πόσο επικίνδυνο είναι να έχουν καταλήξει σε ξένες χώρες, σε αρχεία ιδιωτών? Τι λέτε, γιατί παρακολουθήθηκαν και επιχειρηματίες και υπουργοί και τι υποπτεύεστε εσείς, γιατί θέσατε αυτό το ερώτημα?
1: Μα γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα της υπόθεσης. Δηλαδή υπάρχει το αφήγημα το κυβερνητικό, το οποίο τι λέει? Ότι είναι μια απλή υπόθεση ιδιωτών και δεν εμπλέκεται το... δεν εμπλέκονται πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι είναι και στελέχοι ας πούμε της κυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό αφήγημα. Όμως ακόμα και σε αυτό το αφήγημα το κυβερνητικό, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Ωραία, έστω και αν πρόκειται για υπόθεση ιδιωτών. Από τις παράνομες υπερσυνδέσεις προέκυψε ένα υλικό. Ποιος το έχει αυτό το υλικό? Σε ποια χέρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
0: Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα στην Βουλή, εσείς που παρακολουθείτε?
1: Όχι, φυσικά. Ποτέ, ποτέ. Και εδώ, ακόμα και με αυτό το επιχείρημα, εγώ θα περίμενα, όπως και κάθε λογικός άνθρωπος, αν πρόκειται δηλαδή για ορισμένους ιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα παράνομο κατασκοπευτικό σύστημα, τότε θα έπρεπε να δούμε το κράτος αυτή τη στιγμή να τους κυνηγά μέχρι τέλους.
0: Και η δικαιοσύνη, κύριε Μαϊκό.
1: Και η δικαιοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή μέχρι και σήμερα, γιατί δεν κινήθηκαν νομικά οι ίδιοι υπουργοί. Γιατί το δημόσιο δεν παραστάθηκε ως θύμα στη δίκη. Και το κυριότερο, γιατί δεν έγινε προσπάθεια να βρεθεί το υλικό. Δηλαδή, να το θέσω ακόμα πιο απλά. Αν ιδιώτες παρακολουθούσαν υπουργούς, στρατιωτική ηγεσία και κρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας ζωής,
0: τότε μόνο δικαστές, τον επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας που διερευνούσε τότε όλα τα σκάνδαλα. Έτσι.
1: Τότε έχουμε απλώς μια ποινική υπόθεση. Δεν έχουμε ένα ζήτημα τεράστια εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα.
1: Επαναλαμβάνω το ερώτημα και στην εκπομπή, δηλαδή πού είναι το υλικό, ποιος το έχει. Ποιος εγγυάται σήμερα ότι δεν βρίσκεται στις χέρια, στα χέρια τρίτων. Ποιος το εγγυάται.
0: Μυστικών υπηρεσιών άλλων χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Να και το αδίκημα της κατασκοπίας, το έγκλημα.
1: Μα προέκυψε τρομερό υλικό από το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Mm-hmm. Τρομερό. Και δεν έχει αξιοποιηθεί και το βάλαν κιόλας στο αρχείο πάλι την υπόθεση με εκείνη την περιβόητη απόφαση του κ. Τζαβέλα.
0: Κύριε Μαϊκόπουλε, από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η πολιτική, εσείς όλοι που εκπροσωπείτε τον κόσμο και που καταγγέλλετε, είστε πολύ δραστήριοι. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλή δουλειά. Το πόσο προβάλλεται είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Κατά το μήνα, στους πρώτους βουλευτές είναι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Το ξέρω. Αυτό μας το λέει και ο κ. Αρβανίτης εκεί επάνω, που κάνει επίσης καλή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ακριβώς, λοιπόν, εξαιρετικός.
0: Λοιπόν, επομένως, ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, ποια είναι η λύση τώρα, ποιο είναι το μέτωπο, ποιοι πρέπει να ας πούμε, να κάνουν μέτωπο απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται και περιγράφουμε και εμείς καθημερινά και οι ακροατές εδώ μας στέλνουν το τι μηνύματα έχω, δεν μπορώ να φανταστείτε, έτσι. Μιλάνε για νέο ανένσδοτο, αυτό λένε οι ακροατές, να έχετε πω. Ποια είναι λοιπόν η λύση απέναντι σε αυτά?
1: Προσέξτε, εδώ δεν έχουμε μια εύκολη εξίσωση. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά. Γιατί, προσέξτε, εάν παραμείνει το ίδιο το εκλογικό σώμα, δηλαδή αυτό που απαντάει σε κάθε δημοσκόπηση και βλέπουμε τα συγκεκριμένα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα, τότε δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μία συμπαγή μειοψηφία. Όμως συμπαγή είναι ένα 25% το οποίο ό,τι και να συμβεί στις ερωτήσεις που γίνονται από τους δημοσκόπους απαντάει ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Να σου το πω τόσο απλά. Όλοι οι υπόλοιποι συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα ποσοστά τα οποία επουδενή δεν φτάνουν να απειλήσουν αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα. Άρα, για ποιο πράγμα θα πρέπει να στοχεύσει, σε ποιο σημείο πρέπει να στοχεύσει η προοδευτική αντιπολίτευση, στο να μπορέσει να υπάρξει ένα νέο εκλογικό σώμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Παπαδάκου, ή να έρθουν νέοι ψηφοφόροι, νέοι άνθρωποι δηλαδή να ψηφίσουν, ή να πιστούν άνθρωποι οι οποίοι απέχουν από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις να προσέλθουν στις κάλπες. Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να παραμένει κατακαιρματισμένη η προοδευτική αντιπολίτευση. Να το πούμε τόσο απλά.
0: Δεν μπορεί δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι. Δεν μπορεί δηλαδή.
0: Κάποιον
1: αφήγημα.
0: Μπροστάρι, ποιος μπορεί να είναι μπροστάρις, κύριε?
1: Για μένα το έχω πει ανοιχτά αυτό. Ναι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας, να το πούμε απλά. Mm-hmm. Καθοριστικότατο. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι με τις πρωτοβουλίες του τελευταίο χρονικό διάστημα διαμορφώνει πολιτικές εξελίξεις, τα κατά ψέματα. Και νομίζω η Νέα Δημοκρατία κάνει προεκλογικό συσχεδιασμό με την.
0: Με αυτή την προοπτική. Είναι φανερό από το αφήγημα του 2015. Τα είπαμε πριν και με τον κύριο Αρβανίτη που προβάλλει.
1: Βέβαια. Κάνει προεκλογικό σχεδιασμό με το ενδεχόμενο να εμφανιστεί κόμμα Τσίπρα, να το πούμε τόσο απλά. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το τι θα συμβεί, εγώ νομίζω ότι οι απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις των πολιτών είναι νομίζω κάτι παραπάνω.
0: Τη λύση λέτε, δίνουν τη λύση αυτές οι απαντήσεις.
1: Δίνουν τη λύση. Δίνουν τη λύση. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το τοπίο του κατακαιρματισμού να υπάρχει.
0: Σωστό. Λοιπόν, κύριε Μαϊκόπουλε, θα τα πούμε, θα τα λέμε εδώ. Έτσι θα τα πούμε
1: όποτε
0: ξανά.
1: Θέλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και σας να ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης σήμερα. Σας δώσαμε ειδήσεις. Εντάξει, υπάρχουν και ελπίδες και εκεί από την Ευρώπη, αλλά και εδώ γίνεται δουλειά. Βλέπετε, δεν είστε μόνοι, να το πω έτσι, σε αυτή την καθημερινότητα τη δύσκολη που περνάτε, που περνάμε όλοι. Λοιπόν, αύριο 12 η ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Στο κόκκινο.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Μας στέλνουν όμορφες ενώ μας δηλητηριάζουν. Σχολιάζει σκοπτικά η ανακοίνωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς μετά την υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο μια σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να συνεχίσουν να παράγουν καλλυντικά προϊόντα ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι τα συστατικά είναι καρκινογόνα ή επιβλαβή. Όπως σχολιάζει η ομάδα The Left, η κίνηση αυτή προωθήθηκε επιθετικά από λόμπι χημικών και καλλυντικών με την υποστήριξη των συντηρητικών και της ακροδεξιάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απελευθέρωση της νομοθεσίας για την επισήμανση θα δώσει εμπορικό χρόνο στις εταιρείες πριν αναγκαστούν να αναγράψουν στις συσκευασίες εάν ένα συστατικό είναι καρκινογόνο. Πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμα και όταν οι χημικές ουσίες στα καλλυντικά προϊόντα έχουν κριθεί επικίνδυνες και μάλιστα έχουν απαγορευτεί, θα επιτρέπεται να παραμένουν στην αγορά για περισσότερα από 5 χρόνια μετά την απόφαση αυτή. Εναντιωμένη στην προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αριστερά κατέθεσε τροπολογία απόρριψης στην Ολομέλεια, καθώς και τροπολογίες για την απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές στα καλλυντικά και για τη δραστική μείωση του χρόνου που τα επιβλαβή προϊόντα παραμένουν στα ράφια. Μιλώντας από το Στρασβούργο, ο σχιώδης εισηγητής της Αριστεράς για την νομοθεσία, Per Kloset, από τη Δανία, δήλωσε: «Το πιο τρελό σε αυτό είναι ότι κυριολεκτικά σημαίνει ότι οι ουσίες που έχουν αποκαλυφθεί ότι προκαλούν καρκίνο μένουν στην αγορά εδώ και χρόνια, όπου μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν βλάβη. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται στην πραγματικότητα».
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
6: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920 62 472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό για το 2026, θα δούμε για το 2027. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη και τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μία Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έχει φωτογραφία μια κυρία Φραντζέσκα Αμπανέζε. Δεν την ξέρω. Δηλαδή ήρθε η Αμπανέζε να μας πει που θα είμαστε υποτελείς. Αν είναι δυνατόν. Εμείς θέλουμε στην Αμερική. Δεύτερο θέμα στην ευθύνη. Γεσέ. Συγκυβέρνηση πας και δάκε στο νέο Προεδρείο. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά. Το θέμα είναι ότι βγήκε ξανά πρόεδρος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, ο Χαϊλάντερ. Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Θα δούμε στη συνέχεια ότι πληρώνει μόνο ο λαός. Απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. 400, δηλαδή εκεί παίρνεις, ξέρω εγώ, 1.500, θα πάρεις 1.900 ευρώ. Και άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη στην Απογευματινή, λέει Γερμανοτσολιάς, σε εισαγωγικά, ο Αλέξης. Θαυμαστικό. Για τον Τζίπρα πρέπει να είναι αυτό. Είδε το ντοκιμαντέρ ο Κατσιγιάννης. Λοιπόν, καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχει ενδιαφέρον. Προβλέπει κάποιους περιορισμούς στη δόμηση σε νησιά, όπως είναι Πάρος Νάξους, Μύκονος, Σαντορίνη. Αλλά προβλέπει κίνητρα, δηλαδή να μην υπάρχει κανένας περιορισμός σε νέα ξενοδοχεία σε νησιά που δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά αναπτυγμένα, ώστε να καταστραφούν και αυτά. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή, να ακούν στο ριζοσπάστη τώρα. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τα καύσιμα. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αμόλυβδη. Άρα αυτό που λέει ο ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός, όχι, ο λαός πληρώνει. Ελεύθερος τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Λογικό είναι, το κράτος βγάζει εκατομμύρια κάθε μέρα από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, οπότε κάποια θα τα επιστρέψουν. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Το Μακρόν σας τον έφερε. Το Τραμπ θα σας το φέρει. Τι άλλο θέλετε? Τα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Καλά, χθες έλεγαν τα νέα, έχουμε πυράβλους. Λέει, αν μας επιτεθεί κανένας, θα ρίξουμε πυράβλους. Τώρα πορτοκαλί συναγερμός, κόκκινος καραντίνα. Αμά, μην παίρνετε τα νέα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν δεν είχε βγει ο Τσίπρας το 2015. Είδα το ντοκιμαντέρ. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Εμείς. Α, όχι στα ζώα. Λέει, οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη μέτρων στη Λέσβο. Τώρα, τι μας νοιάζει, τι γίνεται στη Λέσβο? Δεύτερο θέμα στην δημοκρατία. Μυστήριο. Τι δουλειά είχε με το ράμα στη Δερβιτσάνη ο ανεψιός Δημητριάδης? Η Δερβιτσάνη είναι Νότια Αλβανία, η Βόρεια Ήπειρα, αναλόγως προς το που λες. Είναι ένα χωριό που ζουν Έλληνες. Πήγε ο ανεψιός Δημητριάδης να δει τι γίνεται εκεί, η κατάσταση με τη μειονότητα, ας πούμε, και τον υποδέχτηκε ο Έντι ο Ράμας. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστήριο? Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αλλού, όχι στην Ελλάδα. Και εθνικός κήρυκας, απόνο πρωθυπουργός από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Εχθές το μεσημέρι ο Κολάμπη έφυγε για το Αμάν. Και όταν μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν ήταν στη Βουλή. Ο οποίος βέβαια τώρα Πατριάρχης ήρθε τώρα και είπε κάτι πράγματα για το περιβάλλον, ας πούμε, αν είναι δυνατόν.
1: Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο θάνατο Τζίμερο. Ένα φάρο πολιτικής ορθότητας για όλους τους φιλελεύθερους ανθρώπους αυτής της χώρας, μετά φυσικά το Φαΐλο Κρανιδιώτη, ένα σπουδαίο πολιτικό παύλα μουσικό, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, που πέρα από μουσικός και πολιτικός, παίζει και τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πολτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, που είσαι στην Δεβιτσάνη, Σταμάτη Ζαχαρέ, και κατηγοράνε το Θάνο, γιατί λέει, βλέποντας ο Τζίμερος στο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτης στο Sky για το 2015, σκέφτηκε αυτό που σκεφτήκανε όλοι οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα καταργήσαμε τη θανατική ποινή,
0: η οποία καταργήθηκε σταδιακά από το 1975 μέχρι το 2005.
1: Λοιπόν, γιατί όμως την καταργήσαμε? Όπως είδε ο Τζίμερος και όλοι οι Έλληνες στο ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015, τότε στην κυβέρνηση είχαμε απατεώνες, είχαμε καθάρματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, οι έξι στη δίκη των έξι, που ήταν τελικά 8 μετά τη μικρασιατική καταστροφή, που τους πήγαμε στο γουδί και τους εκτελέσαμε, κάναν μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα μας από ό,τι κάναν οι Μαδούροι το 2015? Και απαντάω, όχι. Δηλαδή, γιατί εκείνους τους εκτελέσαμε και τους Μαδούρους όχι? Γιατί καταργήσαμε τη θανατική ποινή? Αλλά και πάλι να πω κάτι, επειδή θέλω να βοηθήσω. Τα ισόβια δεν τα καταργήσαμε όμως. Έτσι, λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να βρει λίγο χρόνο ο Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός της όχι δικαιοσύνης μας, να συναντήσει το Θάνο τον Τζίμερο, να μοιραστούν λίγο τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, μπορεί και στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, να είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές όμως, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ. Να το δει και ο κύριος Μαραγδής, μια ταινία για τον Πιερεκάκη.

είχε Eurogroup, όπου πρόεδρος στο Eurogroup είναι ο Πιερεκάκης. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, να τα μαθαίνει ο κόσμος, γιατί δεν τα ξέρει. Πάνε εκεί λοιπόν όλοι οι υπουργοί των χωρών μελών της Ευρωζώνης και είναι με το σκατό στην κάλτσα, γιατί το Ιράν συνεχίζει αυτό τον παράνομο πόλεμο κατά των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όλοι λοιπόν κρεμόταν από τα χείλη του Πιερεκάκη και τους λέει: υπάρχει στασιμοπληθωριστική πίεση στην Ευρώπη, αλλά λέει η κρίση δεν μοιάζει με αυτή του 70. Εδώ να θυμίσω ότι στασιμοπληθωρισμός είναι ένα επικίνδυνο οικονομικό φαινόμενο που συνδυάζει οικονομική στασιμότητα, υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή αυτά που εμείς δεν έχουμε εδώ, τα έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι ανησυχούν. Αλλά πάθαν όλοι πλάκα οι άλλοι υπουργοί με την τοποθέτηση και την ευρυμάθεια του Πιερεκάκη. Μιλάμε, τα είπε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, ένας λέει, το ρώτησε: έχετε σπουδάσει οικονομικά, κύριε πρόεδρε? Και του λέει ο Πιερεκάκη: όχι, καμία σχέση. Λέει, στο ίντερνετ τα βρήκα και σας τα είπα. Τι πράγμα! Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη? Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένας κολάμπια και μετά ο Πιερεκάκης γίνει το πρώτο μέλος νεολαίας Πασόκ που θα βάλει για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και τον Ομπάμα, που σήμερα κάτι κάνει εκεί, Ομπάμα Foundation, έφτιαξε ένα κτίριο. Και μιμείτε τον Τσίπρα Ομπάμα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει πως εδώ στην Ελλάδα αυτό με τον στάσιμο πληθωρισμό θα περάσει και δεν θα μας ακουμπήσει. Αυτό που κολλάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που ξέρουν από οικονομικά. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία. Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Κλετίδης. Στον ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης. Στις επιλογές μουσικών θεμάτων ο Μάνος Τζανακάκης. Στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν. Είναι μια προσφορά του Eurogroup. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Αμάν. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ το Ροτβάιλερ

η τίγρης των στενών του ορμούς είναι η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης. Γιατί? Γιατί εξάγουμε τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα δεν εξάγαμε στην Ευρώπη. Επί Τσίπρα ήτανε να μας εξάγουν από την Ευρώπη. Θα μας διώχνανε. Το είδα στο ντοκιμαντέρ του Sky. Στο τσακ, στο χιλιοστό γλιτώσαμε. Μας λυπηθήκαν, αλλά ξέρετε γιατί? Γιατί είδαν οι άνθρωποι πως σε αυτή τη χώρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μέλλον. Γι' αυτό δεν μας διώξανε. Υπήρχε ελπίδα. Ο Κολάμπια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια την ελπίδα μας. Θα σας πω μια είδηση. Είναι από αυτές τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ομάδα αλήθειας. Δεν είναι λίστα πέτσα. Δεν είναι ΕΡΤ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ στο Sky. Λοιπόν, είναι λέει κάτι, ας πούμε, να μην πω τώρα. Inside story, follow the money. Και βρήκανε λέει ένα εντυπωσιακό ευρωσκάνδαλο Κυριάκου Μητσοτάκη, Μάρφεν Βέμπερ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και λέει είναι μέσα εμπλεκόμενος ένας μπακόλας, στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν δεξί χέρι του Βέμπερ, και αρχίσαν μετά λέει να βρέχει χρήματα σε άλλα μέλη του περιβάλλοντος Μητσοτάκη, όπως είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης και ο Έρικ Θανόπουλος Πάρξ, οι οποίοι έχουν συμβουλευτικές εταιρείες και εξασφαλίσαν συμβόλαια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί βέβαια εμφανιζόντουσαν μετά ως εθελοντές εδώ στην Ελλάδα για να υποστηρίζουν τον Μητσοτάκη. Τα χρήματα πηγαίνανε μέσω κυπριακών εταιριών. Μετά το βρήκανε στις Βρυξέλλες, είπαν δεν δίνουμε τα χρήματα, και το ΕΛΟΚΟΥ που έχει λεφτά είπε θα τα καλύψουμε τα χρήματα από τις δικές μας τσέπες. Είδατε, εξάγουμε τεχνογνωσία. Θυμάστε τι έλεγε ο Κολοτούμπας ο Τσίπρας? Αλλάζουμε την Ελλάδα, αλλάζουμε την Ευρώπη. Ποιος το έκανε πράξη αυτό? Ο Κολάμπια. Άλλαξε την Ελλάδα και έτσι αλλάζει και την Ευρώπη. Μας κάνουν mirroring, που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, όλοι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όλοι οι δεξίοι στην Ευρώπη έχουν πάθει την πλάκα τους με τον Κολάμπια. Λοιπόν, τώρα μόνο προσοχή, προσοχή, να τον προσέχουμε τον Κολάμπια, μη μας τον πάρουνε, τον πάνε πουθενά αλλού στην Ευρώπη και αρχίζει να δίνει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια σε ξένους συμβούλους, όχι στους δικούς μας. Και έρχονται οι μαδούροι που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, και κάναν λέει μαζί, μαδούροι ενωμένοι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα αυτό με τις κοινές προτάσεις επιτρέπεται, κύριε Κακλαμάνη? Επιτρέπεται να παίρνουν κοινές πρωτοβουλίες, να κάνουν κοινές ερωτήσεις? Αυτά θα έπρεπε να απαγορεύονται, να τα περάσουμε σε κάποια αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Το άλλο, προανακριτική για το Λιβανό και την Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει κανένα στοιχείο? Εγώ να σας πω, νομικά δεν ξέρω. Αλλά ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής που το είδε το θέμα, κατέληξε στο αναντήρητο νομικό συμπέρασμα πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να οδηγεί το Λιβανό και την Αραμπατζή σε προανακριτική επιτροπή. Και τους κατηγοράνε, λέει, οι μαδούροι για ηθική αυτουργία. Μιλάνε οι μαδούροι για ηθική αυτουργία. Αυτοί δηλαδή που κάνανε την πολιτική ανηθικότητα σημαία τους. Λοιπόν, όχι σε καμία προανακριτική επιτροπή. Και μετά μας λένε ότι επειδή είπαμε όχι, κάνουμε λέει επιχείρηση συγκάλυψης. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πιστεύουν οι μαδούροι πως οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη και δεν θυμούνται πως αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάξει δεν το λες και σκάνδαλο, Έλληνες τα πήραν τα λεφτά. Αυτή μια δυσλειτουργία, ας πούμε, γραφειοκρατία κτλ. Δεν ξέρουν οι Έλληνες, δεν θυμούνται ότι γι' αυτό το πράγμα ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Κολάμπια? Ξεχνούν οι Έλληνες ποιος έδωσε εντολή στον Τζιάρα να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγία? Δεν διάβασαν οι Έλληνες όλα αυτά τα ρεπορτάζ που γράψαν σπουδαίοι δημοσιογράφοι που μας ενημέρωσαν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις βάζαν τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω από το χαλί και ήταν ο Κολάμπια αυτός που είχε το ηθικό σθένος και το πολιτικό κύρος να σηκώσει το χαλί και να το τεινάξει? Έτσι, είπαμε, ο ελληνικός λαός πολλά πράγματα είναι, αλλά στο θέμα της μνήμης είναι πάρα πολύ δυνατός. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Και τις άστεγες. Τώρα, με σύγχρονους όρους, στεγαστική κρίση είναι το πολύ υψηλό κόστος αγοράς πρώτης κατοικίας και ενοικίασης πρώτης κατοικίας. Και αυτό εδώ στην Ελλάδα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων σε ηλικία ανθρώπων που ζουν από τη δουλειά τους. Πρόβλημα υπάρχει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά εκεί δεν είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Στις πιο νέες ηλικίες είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Κάτω από μας, κάτω από την κορυφή δηλαδή, υπάρχουν πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πάρει κάποια μέτρα για τη στεγαστική κρίση, έτσι ώστε να μην είναι αυτές οι χώρες στην κορυφή του προβλήματος, αλλά να είναι κάπου πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω από εμάς, πολύ πιο κάτω από εμάς. Μέτρα, ας πούμε, πλαφώνσης αύξησης των ενοικίων, επίδομα ενοικίου ανάλογα με τα εισοδήματα, ρύθμιση του ενοικίου ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, κατασκευή πολλών κοινωνικών κατοικιών, ρυθμισμένα δάνεια για αγορά κατοικίας με προνομιακούς όρους και φυσικά περιορισμούς, πάρα πολλούς περιορισμούς σε όλο αυτό το πράγμα με το Airbnb. Λοιπόν, αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση που έχουμε αντιμετώπισε τη στεγαστική κρίση ως ευκαιρία για να βρεθούμε στην κορυφή του προβλήματος. Αντώνης Ρέμος, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Και αυτό το έχουμε πει ξανά, έτσι. Ο Κολάμπια κάθε κρίση την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία. Και στη συγκεκριμένη κρίση ο Κολάμπια έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ αυτών που τα παίρνουν, ας πούμε τα ενίκια, και πολύ ξεκάθαρη θέση κατά αυτών που τα δίνουν, ας πούμε τα ενίκια. Επίσης έχει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ των τραπεζών. Εκεί άλλωστε ο Πρωθυπουργός μας, αν θυμάστε, έφαγε και τα νιάτα του. Δούλευε τραπεζοϋπάλληλος δίπλα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε αυτό το παράδοξο, το οποίο το είδαμε εδώ στην εκπομπή της προάλλες. Δηλαδή ότι ενώ αυτό παίρνω μέτρα για τη στεγαστική κρίση είναι ένας από τους βασικούς ορισμούς της κοινωνικής πολιτικής, όπως παίρνω μέτρα για τη στήριξη των ανέργων, είναι ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, έτσι και τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση είναι ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, η κυβέρνηση που έχουμε τη δική της πολιτική για αυτό το θέμα την παρέδωσε στις τράπεζες. Μέσα τα προγράμματα Σπίτι μου 1, που χρηματοδοτήθηκε από 1 δις ευρώ από τον πρώην, από το απόθεμα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που χρηματοδοτήθηκε με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 2 δισεκατομμύρια, που τελειώνει τον Ιούνιο μαζί και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου δηλαδή 3 δις. Δεν υπήρχε 100% απορρόφηση, περίπου 3 δις. Προχθές λοιπόν στη Βουλή, που αναρωτιούνται πολύ, μα πού είναι η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση, η Νοτοπούλου, που λένε οι δεξιοί αυτοί, η καθαρίστρια κτλ., παρουσίασε στη Βουλή στοιχεία και για τα δύο προγράμματα. Στοιχεία που επιμελώς η Δόμνα Μιχαηλίδου αποφεύγει να παρουσιάσει, τα αποφεύγει γενικά, όπως λέμε, ο διάολος στο λιβάνι. Έτσι. Συνολικά και στα δύο προγράμματα, Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για δάνεια ήταν 165.491. Ο συνολικός αριθμός εκταμιεύσεων για δάνεια ήταν κοντά στις 14.000. 165.000 τα αιτήματα, 14.000 τα δάνεια, τα οποία συνάφθηκαν και σπίτια αγοράστηκαν. Έτσι λοιπόν, από το πρώτο πρόγραμμα τα δάνεια που δοθήκαν ήταν κάτι παραπάνω από 7.000, και τώρα περιμένουμε το νούμερο από το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και η εκτίμηση είναι ότι θα είναι περίπου εκεί στις 8.500. Αν ο στόχος του πρώτου προγράμματος ήταν να δοθούν 20.000 δάνεια, δηλαδή 40.000 αιτήσεις, να απορριφθούν οι μισές και οι μισές να εγκριθούν. Έτσι, αλλά δόθηκαν 7.000 και συνολικά στη σούμα είπαμε είμαστε κοντά στις 14.000. Τώρα, τεχνικά μιλάμε, αν μιλάμε τεχνικά μάλλον, για κοινωνική πολιτική, μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Αν μιλάμε όμως για το τι ωραίο πιάτσικο, όχι του Τζόναθαν Κόου, αλλά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. οι τιμές των ακινήτων το διάστημα αυτών των δύο προγραμμάτων εκτοξεύτηκαν και περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ περάσαν στις τράπεζες. Έτσι. Τώρα, πριν κάνα δύο εβδομάδες, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαντάνι, ανακοίνωσε ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους. Tax the rich. Και εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όλος ο χώρος της αριστεράς ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι να επιβάλλει ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το είχαμε και εμείς κάποτε αυτό. Φόρος MAP, μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αντικαταστάθηκε μετά με τον ΕΦΙΑ. Σε διαμερίσματα πολύ μεγάλης αξίας στη Νέα Υόρκη, τα οποία διαμερίσματα ή και ολόκληρα κτίρια δεν είναι πρώτη κατοικία για 12 μήνες το χρόνο για τους ιδιοκτήτες τους. Δηλαδή πάνε εκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο και από όλες τις ΗΠΑ και αγοράζουν ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη και πάνε στη Νέα Υόρκη και κάθονται 1-2 μήνες. Αυτούς τους επιβάλλει ένα φόρο. Δεν είναι κακό το μέτρο, έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη αντιστοίχηση με την Ελλάδα. Αν και θα μπορούσαμε να βρούμε αυτό που κάνουν ξένα φαντ επενδύσεις, να το δούμε εκεί. Και ο Μαντάνι το έκανε αυτό. Αυτό μπορούσε να κάνει. Είναι ένας στην πραγματικότητα δημοτικός φόρος για να βρει χρήματα ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές για τους πιο ευάλωτους του πληθυσμού της Νέας Υόρκης, δηλαδή δημοτικά ιατρία, δημοτική παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, τέτοιες δομές για τους φτωχότερους. Εδώ λοιπόν έχουμε στο μυαλό μας, επειδή είπα πολλά για το Μητσοτάκη, ο Κολάμπια, ας πούμε, που είναι με αυτούς που παίρνουν τα νίκια κτλ., πως το πράγμα δεν πάει στη φάση φεύγει ο Κολάμπια, τελειώνει η στεγαστική κρίση και έτσι, ας πούμε, θα πέσουμε από την κορυφή της στεγαστικής κρίσης κάπου πιο χαμηλά. Θέλει ένα πλέγμα πολύ μεγάλων πολιτικών για να κρατηθούν τα ενίκια, για να υπάρξει μια αναγέννηση στα προγράμματα κατασκευής εργατικών κατοικιών, για να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για μεγάλα project κοινωνικής κατοικίας, για να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού για το στεγαστικό. Έχουν χαθεί ευκαιρίες γι' αυτό. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η δημιουργία παλιότερα μιας ταχυδρομικής τράπεζας μέσα από τη συνένωση των ΕΛΤΑ και του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και κυρίως αυτός που θα τα προτείνει και θα προσπαθήσει να τα κάνει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος να φάει πάρα πολύ ξύλο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τον κάνουν και 2-3 ντοκιμαντέρ στο Sky για το πώς κατέστρεψε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας τι είναι, η ιδιοκτησία ακινήτων. Τι είναι η Ελλάδα μας, η Πομιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι που αφορά έτσι τα εκλογικά, δηλαδή πόσος κόσμος ψήφισε το 2023 τη Νέα Δημοκρατία, γιατί φοβήθηκε πως οι Μαδούροι, αν επιστρέφανε, θα πάγωναν τις αυξήσεις στα ενίκια, θα βάζαν πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με το εισόδημα του ενοικιαστή. Έτσι. Πόσος κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία, γιατί φοβήθηκε ότι μια άλλη κυβέρνηση θα έπαιρνε μέτρα για τη συγκράτηση των ενοικίων. Είπαμε, είναι και αυτοί που τα δίνουν, είναι και αυτοί που τα παίρνουν. Το θέμα είναι βέβαια πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα. Και σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Το δουλεύουμε από τη Δευτέρα το βίντεο τσεκ. Είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, VAR, στο βόλεϊ το λέμε βίντεο τσεκ. Λοιπόν, έχουμε από προχθές ή μάλλον εδώ και 3 χρόνια αυτό το επεισόδιο, το beef που λένε και οι νεολαίοι, μεταξύ Ανδρουλάκη, Νίκου και Καστανίδη, Χάρη. Να θυμίσω ότι ο Χάρης ο Καστανίδης στις εκλογές του 2023 βγήκε πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 23 στη Θεσσαλονίκη εξέλεξε ένα βουλευτή, πήρε μία έδρα και ο Ανδρουλάκης επέλεξε να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης και να γίνει βουλευτής Θεσσαλονίκης, που τον Ανδρουλάκη, αν του κλείσεις ραντεβού Τσιμισκή με Εγνατία, ψάχνει να βρει που είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Καστανίδης λοιπόν προχθές ανακοίνωσε ότι παρετείται από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης είπε ότι ο Καστανίδης τέτοιος είναι και πάντα είχε προβλήματα με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και με τον Ανδρέα Παπανδρέου που τον έδιωξε και με τον Κώστα τον Σιμίτη που τον έδιωξε και με τον Γιώργο τον Παπανδρέου που έφυγε ο Καστανίδης μόνος. Οπότε τώρα φίλοι και φίλες μου έχουμε μια φάση που, που πρέπει να τη βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο οποίος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναμονή πρωθυπουργός της χώρας κτλ., είπε για αρνητικό για το Χάρη Καστανίδη πως το 1997 τον έδιωξε από την κυβέρνηση ο Κώστας ο Σιμίτης. Επαναλαμβάνω, το είπε για αρνητικό. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης τότε το σκηνικό Σιμίτη Καστανίδη ήταν σε εξέλιξη το καλοκαίρι του 97, η παρέτηση έγινε το Σεπτέμβριο. Ο Ανδρουλάκης μάλλον τότε περίμενε τα αποτελέσματα της πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Οπότε μάλλον το είχε χάσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ή είχε πάει μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές, πώς πάνε τα παιδιά ή πώς πηγαίναν παλιά όταν τελειώναμε τις πανελλήνιες, πηγαίναμε μεγάλες διακοπές. Τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Ο Καστανίδης λοιπόν δεν εκδιώχθηκε από κανέναν. Ο Σιμίτης τότε έστελνε μηνύματα μέσω του επιτελείου του, πως ήταν ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Πασχαλίδης, ότι ο Σιμίτης είναι δυσαρεστημένος με τον Καστανίδη. Ο Καστανίδης λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 97 παρετείται από Υπουργός Μεταφορών και αυτό που βγαίνει και λέει μετά είναι ότι ουσιαστικά αρνήθηκα να εμπλακώ με όρους μη διαφάνειας σε μεγάλες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με μεγάλες εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες όπως οι Siemens. Για παράδειγμα, εκείνη την περίοδο ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια πάρα πολύ μεγάλη σύμβαση της Siemens με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την ηλεκτροκίνηση των τρένων. Ήταν μια σύμβαση που αφορούσε και τα καλώδια τα πάνω και τις ράγες κάτω και τις ηλεκτράμαξες. Λοιπόν, το σύστημα Σιμίτη τότε, δεν ξέρω, θα το θυμάστε μάλλον έτσι λίγο μεγαλύτερη, ήταν πανίσχυρο. Ήταν πανίσχυρο. Και ο Καστανίδης πήγαινε και τα έβαλε μαζί τους. Ή δεν ξέρω αν θυμάστε για εκείνη την περίοδο κάτι που είπε ο Τσουκάτος, που ήταν ας πούμε ο αρχιστράτηγος του Σιμίτη, κάτι μαύρες σακούλες, κάτι εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια μάρκα. Μάρκα ήταν τότε το νόμισμα της Γερμανίας. Ή αν σας λέει κάτι σε αυτή την ιστορία, τα βλέπουμε όλα τώρα στο βίντεο τσεκ, έτσι. Ο Τάσος ο Μαντέλης. Ο Τάσος ο Μαντέλης έγινε υπουργός μεταφορών το Σεπτέμβριο του 97 και ήταν υπουργός μεταφορών μέχρι το 2000, μπήκε δηλαδή στη θέση του Καστανίδη. Και στη συνέχεια τον κυνηγήσανε τον άνθρωπο γιατί εντοπίστηκε ότι πήρε χρήματα από την Siemens κοντά στο 500.000 μάρκα για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία το 2000. Το 2010 νομίζω καταδικάστηκε ο Μαντέλης για δροληψία, περίπου 500.000 μάρκα. Ο ίδιος τα πήρε όταν ήταν υπουργός μεταφορών, κάπου δηλαδή μεταξύ 97 και 2000. Στο δικαστήριο είχε πει ότι δεν τα πήρε ως αντάλλαγμα για κάτι. Αλλά εκείνη λέει την εποχή, μιλάμε πάλι 97-2000, ήταν λέει πάρα πολύ συνηθισμένο εταιρείες που κάναν πολύ μεγάλες συμβάσεις με το δημόσιο να δίνουν λεφτά σε υπουργούς για να κάνουν οι υπουργοί τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Από αυτά που είχε πει και ο Τσουκάτος, μάλλον δίνανε και σε κόμματα. Λοιπόν, τώρα για να λέει ο Ανδρουλάκης πως είναι αρνητικό για τον Καστανίδη αυτό που έγινε με το Σιμίτη το 1997. Προσέξτε πότε το λέει, τώρα που έχουμε 2026 και έχουμε μια κυβέρνηση που πράγματι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στην παραγωγή σκανδάλων. Είναι βιομηχανία, έτσι. Ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να έχει χάσει πάρα πολλά επεισόδια. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία αυτό ότι το 97 το καλοκαίρι έδωσε πανελλήνες, ξέρω εγώ, και πήγε διακοπές σε νησιά. Έχει χάσει πάρα πολλά επεισόδια και παλιότερα αλλά και τωρινά. Οπότε στο βίντεο τσεκ που το έχω βάλει εγώ,
Δεν είναι αρνητικό για το Χάρη τον Καστανίδη ότι το 1997 ήρθε σε ρήξη με τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Σιμίτη. Τώρα, θα σας πω και εγώ τώρα μια ιστορία, θα τη βάλουμε και αυτή στο βίντεο τσακ, η οποία είναι εκείνης της εποχής. Οι αρχές δηλαδή 1998, μερικούς μήνες μετά την παρέτηση του Καστανίδη από το Υπουργείο Μεταφορών. Εγώ τότε ήμουν νεαρός ρεπόρτερ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Και μου λένε, δεν είχα παρακολουθήσει, ασχολούμαι κυρίως με τα εργατικά θέματα και δεν είχα παρακολουθήσει πολύ αυτές τις κόντρες εκεί στο Πασόκ, λοιπόν. Μου λένε λοιπόν, θα πας να καλύψεις, λέει, μια ομιλία του Χάρη του Καστανίδη στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκεί τον έχουν καλέσει τα σωματεία των εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μας τότε η Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν ακόμα κρατεά, είχε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πήγα εγώ εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο είναι και μια χαοτική κατάσταση, ας πούμε. Η ομιλία θα γινόταν στην τεχνική βάση. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ξέρουν εμείς που πάμε για να πετάξουμε από το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Καμία σχέση δηλαδή με το σταθμό προς απογείωσης. Ψάχνω. Εγώ τελικά, τέλος πάντων, τη βρίσκω την τεχνική βάση. Είχε αρχίσει ήδη η ομιλία. Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα. Και ήταν και οι εργαζόμενοι της τεχνικής βάσης κυρίως, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί και ήταν και με τα ρούχα της δουλειάς. Θύμισε λίγο κινηματογραφικό σκηνικό. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν και ότι και ο Καστανίδης είχε μια έτσι κινηματογραφική τοποθέτηση. Έτσι λίγο μου θύμισε δηλαδή το σκηνικό και με τους εργαζόμενους που ήταν με τα ρούχα της δουλειάς, με τις φόρμες της δουλειάς, τεχνική βάση της Ολυμπιακής. Και ο Καστανίδης μου θύμισαν έτσι ένα σκηνικό λίγο ιταλικής ταινίας. Όπου, ας πούμε, ένας πολιτικός μιλάει στους εργαζόμενους για ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την εντυμότητα, με την πολιτική ηθική, με τη διαφάνεια, με το κοινό καλό. Έτσι. Εγώ ούτε τότε μου Πασόκ, ούτε ποτέ έγινα, λοιπόν. Αλλά έτσι, αυτά τα οποία είπε ο Καστανίδης, παρόλο που τη διέκρινα έτσι μια κινηματογραφική διάθεση και άλλα θέματα, ένα αρκετά μεγάλο εγώ. Εντάξει, όχι σαν του Βενιζέλου, έτσι, αλλά ένα αρκετά μεγάλο εγώ. Και επίσης λίγο και αυτή το ποντιακό που υπάρχει, έτσι, που είναι τίμιο, αλλά είναι και λίγο ξεροκέφαλο. Εμένα μου άρεσαν αυτά τα οποία είπε ο Καστανίδης. Δηλαδή τα έβαλα από τότε στο βαρ και τον έβγαλα εντάξει. Τώρα, αν το βάλουμε, ξανά επαναλαμβάνω λίγο στο βαρ, γιατί αυτή είναι μια περίοδο που έχω καταλάβει, όπου το Πασόκ επιχειρεί μια διπλή διεύρυνση. Δηλαδή να πάρει στελέχη που προέρχονται και από τα αριστερά του, πως έχει συμβεί, ας πούμε, με δύο βουλευτές, τον Παπά, τη Θρασιά, έναν ευρωβουλευτή, το Φαραντούρη. Από ό,τι κατάλαβα, επιχειρεί και μια διεύρυνση προς τα δεξιά του. Από εκεί δεν ξέρω ποιος έχει πάρει, ποιον θα βρει να πάρει. Αυτό το ότι αποχώρησε ο Καστανίδης σε αυτή τη φάση από το Πασόκ, το είπα, αυτό το βάζω στο βαρ και μου φαίνεται αρκετά αρνητικό, αν δηλαδή επιχειρείται ένα είδος διεύρυνσης και να ανοίξει έτσι και περπατησιά, ας πούμε, Ανδρουλάκης, για να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα βέβαια μου έχει έρθει και μια άλλη φάση εδώ πέρα, να την βάλω στο βίντεο τσεκ. Λένε για τη Διαμαντοπούλου. Ότι δεξιά διεύρυνση έγινε με τη Διαμαντοπούλου. Τώρα το πιάσα. Αριστερά πήγε ο Φαραντούρης, από δεξιά ήρθε η Διαμαντοπούλου. Τέλος πάντων, το βάλουμε και αυτό λίγο στο βαρ. Είναι δεξιά η Άννα Διαμαντοπούλου. Εντάξει, βλέπω αυτό ότι το 2022, όταν δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν παγιδεύσει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου έπινε τον καφέ της, σε εισαγωγικά, στο Μέγαρο Μαξίμου και έλεγε ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορεί τον Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για τα θέματα των παρακολουθήσεων, χωρίς να έχει στοιχεία. Νομίζω, ναι, αν το βάλουμε στο βίντεο τσεκ, θα μας βγάλει την Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι η δεξιά διεύρυνση του Πασόκ. Και επαναλαμβάνω, έτσι, αυτά τα λέει το βίντεο τσεκ. Αν δεν σας αρέσει, να δείτε τα ντοκιμαντέρ στο Sky. Τώρα, πέρα από την πλάκα, έτσι, εδώ βλέπουμε και σήμερα, για τρίτη μέρα, ότι μπορεί ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να μπει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είπε αυτά τα πράγματα ο Ανδρουλάκης για τον Καστανίδη, απαντώντας βέβαια στην επίθεση που του έκανε ο Καστανίδης. Τι κάνει ο δημοσιογράφος? Περιμένει να μιλήσει ο Δημήτρης Ωρέπας, έτσι που μίλησε. Λοιπόν, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο Δημήτρης Ωρέπας είχε αναλάβει και μια μεσολάβηση το 1997 μεταξύ Σιμίτη Καστανίδη, ώστε να μην παρατηθεί ο Καστανίδης.
Τέλος πάντων, και σήμερα, χθες νομίζω ο Ρέπας είπε και αυτό ότι λάθος, ας πούμε, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έχασε ο Καστανίδης, έχασε ο Ανδρουλάκης από αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο δημοσιογράφος, ειδικά αυτοί που είναι εξειδικευμένοι, ξέρω εγώ, στα πολιτικά ρεπορτάζ και θυμούνται και καμιά ιστορία να πούνε, μπορούν να κάνουν τέτοια προσέγγιση. Δεν είναι δηλαδή μόνο τι είπε ο Καστανίδης, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι απάντησε ο Ρέπας, τι θα πει η Άννα Διαμαντοπούλου για όλα αυτά. Μπορεί δηλαδή και ο δημοσιογράφος να εμπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες και να βγάζει και ένα αποτέλεσμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυμποπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons.
0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class.
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Έχεις ιδέα.
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
17: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
16: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 2592062472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
18: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Τη Γάζα. Στο ΑΜΑΝ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν για το τερματισμό του πολέμου, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μίας σελίδας που θα ανοίξει το δρόμο για το τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν πάντως παραμένει προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, αλλά ταυτοχρόνως δηλώνει σταθερό στη διπλωματία. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ Ιράν στα 100,8 δολάρια το Brent, στα 92,8 το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό βαρέσιρο 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο την ώρα που το παιδί διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη ενώ διατάχθηκε και ενόρκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός με αλλαγή από αύριο, Πέμπτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Είναι 2 και 7, εγώ το πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο και όπως σας είπα και στην αρχή είναι σαν αμένα κάρβουνα το μαξί μου εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας με όλο αυτό το κουρνιαχτό που έχει σηκωθεί εδώ και αρκετές μέρες στο εσωτερικό και κυρίως ανάμεσα στους βουλευτές και εν ώψη βεβαίως και του συνεδρίου. Κώστας Αβόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
22: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα τα λένε στον σκέτσο και να τα ακούει ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται αύριο. Οι δυσαρεστημένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, περίπου 40, κάτι παραπάνω, αναμένεται να λάβουν το λόγο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ίσως αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρείται πιο κρίσιμη στα 10 χρόνια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο τιμόνι του κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λάβουν λοιπόν μπόλικοι βουλευτές το λόγο με σκοπό να εκφράσουν τις ενστάσεις τους για το μοντέλο διακυβέρνησης, πτυχές επίσης, τις ενστάσεις τους για πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και της κομματικής λειτουργίας, ενώ αναμένεται να εκτοξευτούν αιχμές ή ευθείες βολές προς τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Η ασπίδα προστασίας που έχει ψώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του έξω κοινοβουλευτικού Υπουργού Επικρατείας, το Άκη Σκέτσου, φέρεται να όξυνε τα πνεύματα, καθώς τμήμα βουλευτών κάνουν λόγο για προνομιακή αντιμετώπιση διορισμένων αρχοντόπουλων. Και υπ' αυτό το πρίσμα κάθε αναφορά, η επίκριση που θα αφορά στους έξω κοινοβουλευτικούς θα ερμηνευτεί ως απευθείας μήνυμα προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο βήμα θα ανέβουν και οι 5 που είχαν συνυπογράψει την επιστολή με την κριτική προς το επιτελικό κράτος. Οι κύριοι Ζεμπίλης, Κατσανιώτης, Μπαραλιάκος, Οικονόμου και Παπάς. Οι κύριοι Κατσανιώτης, Ζεμπίλης και Οικονόμου αναμένεται να στοχεύσουν τους εξωκοινοβουλευτικούς και ενδεχομένως να κατονομάσουν ή να φωτογραφίσουν με ευκρίνεια τον Άκη Σκέρτσο. Ο κύριος Μπαραλιάκος φέρεται να προετοιμάζει μια τοποθέτηση που θα περιέχει ανησυχίες για την ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας που την απομακρύνει από παραδοσιακά τμήματα του ακροατηρίου της. Μένει να φανεί αν θα είναι λιγότερο οξύς ο Γιάννης Παπάς μετά την τυχαία στον όρο τυχαία μπορούμε να βάλουμε και εισαγωγικά, μπορεί και όχι, συνάντησή του προχθές με τον Πρωθυπουργό σε κέντρο του Κολονακίου. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρέμβαση του βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλη, που πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τον θεωρούν φευγάτο προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσφατα μάλιστα θυμήθηκε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και ζήτησε την κατάργησή του, εκφράζοντας ένα μέρος της ατζέντας του πρώην Πρωθυπουργού, που ωστόσο συμμερίζονται πολύ στις γραμμές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και βέβαια, Κατερίνα, ιδιαίτερα αιχμηρή αναμένεται και η τοποθέτηση του καραμαλικού Γιώργου Βλάχου, που εμπνεύστηκε και αυτό τον όρο Αρχοντόπουλα για τους μη εκλεγμένους υπουργούς, δίνοντας ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα μεταξύ άλλων στην εσωκομματική κριτική.
21: Και έβλεπα τον Παύλο Μαρινάκη να επιχειρεί να κατευνάσει κάπως τα πράγματα, λέγοντας ότι είναι λάθος να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δεν κατευνάζονται όμως τα πνεύματα έτσι.
22: Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα αναπαρήγαγε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Πιο πολύ όμως αυτές οι αναφορές βάζουν λάδι στη φωτιά της κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον των βουλευτών που προέρχονται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς νιώθουν ρηγμένοι, νιώθουν αδικημένοι και μάλιστα αν επιταχυνθούν και οι εκλογές, δεν βλέπουν την προοπτική υπουργοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται ενδεχομένως στόματα, καθώς δεν θα έχουν τίποτα να χάσουν. Εδώ λοιπόν σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του Μάκη Βορύδη, που ξεκαθάρισε ότι θα λάβει το λόγο στην αυριανή συνεδρίαση. Τόνισε πως δεν θα πρέπει να βαφτίζονται ως γκρίνιες τα όσα λένε οι βουλευτές εντός των κομματικών οργάνων ή στο δημόσιο διάλογο, με στόχο τη βελτίωση της κυβέρνησης. Και όπως λέει ο κύριος Βορύδης, οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν γίνονται για να έχουμε υμνολόγια, αλλά είναι απλώς αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας στην κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια.
21: Τι όταν, είναι λοιπόν, τώρα αυτό του Βορύδη, Κώστα, πώς το εκτιμάς?
22: Όταν λοιπόν ο κύριος Βορύδης λέει ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν είναι για υμνολόγια, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Βορύδης αναμένεται να έχει μια ομιλία με εχμές, για διάφορα ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βορύδης έχει απομακρυνθεί από το Μαξίμου εδώ και πολλούς μήνες, και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Βάρας είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάρας και Βορύδης βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο, έτσι, και μάλιστα σε δημόσια θέα. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί και σε αυτό το σκέλος της παράταξης. Να πούμε ότι ο κύριος Βορύδης συνομιλεί με αρκετούς δυσαρεστημένους, ή αν θέλεις αρκετοί δυσαρεστημένοι βουλευτές περικυκλώνουν τον κύριο Βορύδη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μασάζ βέβαια συνεχίζεται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο Θανάσης Νέζης, θα συνεχίζουν τις επαφές με τους βουλευτές, ώστε τα ντεσιμπέλ της κριτικής να μην ξεπεράσουν τα όρια. Τα όρια αυτά βέβαια δεν ξέρουμε πού μπαίνουν ακριβώς. Και όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, να καλμάρει τα πνεύματα επιχειρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός τεχνοκρατών ή εκείνων που κυνηγούν.
21: Κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών. Έχουμε εξωκοινοβουλευτική, μέχρι τώρα ξέραμε την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, τώρα έχουμε εξωκοινοβουλευτική δεξιά με σημαντικό πρόσημο τελικά.
22: Είναι αυτή μια, έτσι, μια εκδοχή. Πάντως, ο κ. Μαρινάκης δεν περιορίζεται απλά στο να κατευνάσει τα πνεύματα, στέλνει και προειδοποιήσεις. Λέει ότι είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας και θέτει ως κόκκινη γραμμή την αμφισβήτηση του πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Κοινώς λοιπόν εδώ κάθε βέλος αύριο κατά του επιτελικού κράτους συνιστά υπέρβαση ορίων. Αν θέλουμε με κάποιο τρόπο να αποκρυπτογραφήσουμε τα όρια και που μπαίνουν ακριβώς. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση να πούμε πως νέο πλήγμα στο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί και η πολύ αναμενόμενη βέβαια απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολιτικοί φίλοι του Πρωθυπουργού προτιμούν να βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι, υπό την έννοια ότι αν έδινε το παρόν ο Κώστας Καραμαλής θα ανέβαινε και στο βήμα, εκφράζοντας διαφωνίες και ενστάσεις για μια σειρά κομβικών ζητημάτων ή για όλα τα ζητήματα. Οι γαλάζια τούτης που κοιτούν μακροπρόθεσμα, προειδοποιούν, και ίσως αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, προειδοποιούν για τις εκλογικές επιπτώσεις της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη, σε περίπτωση που ο Κώστας Καραμαλής με κάποιο τρόπο υπονοήσει ότι θα στηρίξει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
21: Το οποίο θα το κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, εκτιμάς Κώστα, έτσι?
22: Οι πληροφορίες είναι αυτές και η δραστηριότητα που υπάρχει από το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συναντήσεις, υπάρχουν επαφές, υπάρχει μια αναθέρμανση του μηχανισμού του κυρίου Σαμαρά που είναι εκτεταμένος, έτσι εκτείνεται, υπάρχει σε όλη τη χώρα. Επομένως, περιμένουμε πιθανότατα μέσα στις επόμενες μήνες την αποκρυπτογράφηση και την διασαφήνιση των βημάτων του κυρίου Σαμαρά, αν θα προχωρήσει σε μια, όπως λέγεται, επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης 33 χρόνια μετά.
21: Τι ώρα είναι αύριο η συνεδρίαση, Κώστα?
22: Δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση.
21: Α, δεν έχει
22: λογικά
21: βγει
22: το πρωί.
21: Μάλιστα. Ναι.
22: 11-12 η ώρα το πρωί, συνήθως εκείνες τις ώρες.
21: Ναι, ναι.
22: Όταν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
21: Μάλιστα. Λοιπόν, εσά αύριο τα σπουδαία, εκτός αν προκύψει κάτι και κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις, είναι φορές που δεν τις προλαβαίνουμε ούτε εμείς, είναι η αλήθεια. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε 6 ώρα θα ξανακούσετε τον Κώστα με περισσότερες πληροφορίες και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο. Πάμε τώρα στη. Πριν από αυτό, πριν πάμε στη Βουλή, έτσι όπως σας είπα και στην αρχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στο Αμάν για να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το πουλάει αυτό η κυβέρνηση, έτσι, για το πόσο διεθνής παίκτης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα, είναι τι ακριβώς υπερασπίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε το σχόλιο του Σπύρου Σουρμελίδη.
1: Το αμερικανικό ναυτικό ενήργησε σαν πειρατές, είπε με υπερηφάνεια ο Ντόναλτ Τραμπ, αναφερόμενο σε κατάληψη ιρανικού πλοίου. Προσγειωθήκαμε πάνω του, αναλάβαμε τον έλεγχο του πλοίου, αναλάβαμε το φορτίο, αναλάβαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, δήλωσε με τρελή χαρά ο Αμερικανός πρόεδρος. Με την ίδια ικανοποίηση, οι Ισραηλοί μίλησαν για το ρεσάλτο στον στολίσκο Σουμούντ για τη Γάζα, που έκαναν σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. Με την ίδια ικανοποίηση και οι Τούρκοι αναφέρονται στα όσα έκαναν στην Κάσο, εμποδίζοντας την πόντιση καλωδίου από την Ελλάδα προς την Κύπρο ή για την ανακύκλωση άλλου καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Τελικώς ο κ. Μητσοτάκης τι ακριβώς διαπραγματεύεται σχετικά με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και με τα κυριαρχικά ελληνικά δικαιώματα? Για ποιο ακριβώς λόγο είναι ικανοποιημένος όταν δέχεται τα καλά λόγια του Τραμπ ή του Νετανιάχου? Για την πειρατεία? Για την παρεμπόδιση της ναυσιπλοείας ή για την απεμπόληση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου?
21: Λοιπόν, στη Βουλή θα πάμε τώρα, όπως σας είπα και πριν, και στον Τάσο του Γιαννόπουλο. Έχουμε σφοδρότατη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κύριο Λιβανό, έτσι, ο οποίος εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
3: Κανένα ρουσφέτη δεν έγινε. Έγινε αυτό το οποίο ήταν νόμιμο και έπρεπε να γίνει και εσείς να ήσασταν, κυρία Καραμίτρου, να ήταν στη θέση μου, όφιλε να το κάνει. Όλοι όσοι θα ήταν υπουργοί όφιλε να το κάνουν.

0: και από την ήδη διατυπωμένη θέση της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να γίνει. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα μια μεθόδευση συγκάλυψης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Αυγενάκη. Ο κύριος Λιβανός όμως, έχοντας προκαταλάβει και τη στάση του μεγάλου Μαξίμου, ουσιαστικά χτες μας είπε ότι όσα περιγράφονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι περισσότερο κουτσομπολιό και πρόκειται κυρίως για εξυπηρέτηση αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα. Και μάλιστα με θράσος είπε χθες σε συνέντευξή του ότι οι ψηφοφόροι του το κατηγορούν ότι δεν κάνει λουσφέτια. Και όχι προφανώς για την εμπλοκή
1: το
0: του.
1: Το θράσος αλλά πια ξεχυλίζει, γολωνών. Ναι.
0: Έχει νόημα να δει κανείς και το έχουμε ήδη αναρτήσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής ότι έκανε μια λαθροχειρία ο κ. Λιβανός, καθώς επιδόθηκε χθες η ανάλυση μιας υπόθεσης στην οποία αναφέρεται και μιλάμε για τους 37 παραγωγούς της ΣΕΡΕΣ. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση και να πούμε πως υπάρχει ένα αξιοπερίεργο ότι ενώ για αυτή την υπόθεση έχει ήδη αρθεί η ασυλία του κυρίου Καραμαλή, πώς γίνεται να μην ελεγχθεί ο κύριος Λιβανός. Αλλά τέλος πάντων πρόκειται για μία από τις υποθέσεις, αλλά ο κύριος Λιβανός εμπλέκεται σε συνολικά 10. Υπάρχει μάλιστα συνομιλία στενού του συνεργάτη μέσα στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, στην οποία ο συνεργάτης του κύριου Λιβανού λέει: θέλω να δούμε αν είναι 2-2,5 εκατομμύρια. Μήπως θα κόψουμε από αλλού και τα βάλουμε να πάρουν δική μας από COVID. Τέτοιες δηλαδή ουσιαστικά παρεμβάσεις για ακύρωση ελέγχων, για αλλίωση στοιχείων, για αποφυγή κυρώσεων και για διατήρηση επιδοτήσεων υπέρ των δικών τους φίλων και
1: συμφόρων. Και με τι ποσά, έτσι. Δεν μιλάμε για 8 εκατοστάρικα ή ένα χιλιάρικο, μιλάμε για εκατομμύρια.
0: Ακριβώς, έχω μπροστά μου, έχω μπροστά μου την πρώτη υπόθεση από τις 10, τις οποίες ξεχνάει ο κ. Λιβανός και μένει μόνο στη μία, δύο παραγωγών από το νεοχώριο του Λοκαρνανίας που με βάση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι συνολικές απολαβές και επιδοτήσεις που πήραν ενώ δεν δικαιούνταν, ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ. Άρα είναι και κακουργηματικού χαρακτήρα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Είναι 10 υποθέσεις, δεν πρόκειται δηλαδή για κουτσομπολιά, όπως λέει ο κ. Λιβανός. Επίσης, να πούμε ότι έχει προκαλέσει εδώ αίσθηση στη Βουλή ότι η κυρία Ραμπατζή, από εκεί που έλεγε ότι ζητάει η προανακριτική, από τότε που βγήκε η γραμμή του μεγάλου Μαξίμου ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η προανακριτική, έχει πάθει κάποια αφωνία.
1: Και δεν λέει κουβέντα.
0: Και δεν λέει κουβέντα, γιατί προφανώς και οι δύο θα πάνε πακέτο.
1: Όπως είναι και στην πρόταση, άλλωστε, για προανακριτική.
0: Σωστά. Ναι, γιατί ήταν υπουργοί και οι δύο, το υφυπουργός και υπουργός, το 2021. Που είναι και το έτος που περιλαμβάνει αυτή η τελευταία δικογραφία. Το ερώτημα, βέβαια, Κατερίνα, είναι πότε θα οριστεί αυτή η συνεδρίαση, γιατί φανταζόμαστε ότι όταν έρθει στην Ολομέλεια θα γίνει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για αυτή τη συγκάλυψη που θα επιχειρηθεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα εδώ των ημερών, το έχουμε ξαναπεί, είναι πότε θα οριστεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Εάν θα συγκροτηθεί η εξεταστική, διότι πια εσύ μας είπες πρώτος, μας προειδέασες σε ανύποπτη στιγμή ότι εξετάζουν σενάρια να μην γίνει με τερτύπια διαδικαστικά, κοινοβουλευτικά κτλ. Τους ώστε να απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά προειδοποιεί την κυβέρνηση, το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές στο κόκκινο, να μην κάνει αυτή τη μεθόδευση, να μην δηλαδή θεωρήσει ότι χρειάζονται 151, δηλαδή ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, γιατί τότε χρειάζονται 151 ψήφοι. Θα είναι φυσικά ένας τακτικισμός, ο οποίος θα φέρει την κυβέρνηση σε μια μεγάλη αντίφαση. Πώς θα μας πει δηλαδή ότι έχουμε τέτοιο ζήτημα, όταν είναι η ίδια κυβέρνηση που λέει ότι ήταν 4 ιδιώτες που έκαναν παρακολουθήσεις και δεν τίθεται κάποιο ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, και είναι η ίδια κυβέρνηση που το 2022, πριν από 4 χρόνια δηλαδή, δεν είχε φέρει τέτοια προσκόμματα και είχε γίνει κανονικά εκείνη η Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μια εξεταστική, Κατερίνα, που θυμίζουμε ότι είχε σημαδευτεί, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, από το σκονάκι που δώσανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Τρίμπαλη. Αποστημένες δηλαδή καταθέσεις τότε.
1: Ναι, και το ομολόγησε ο ίδιος στο δικαστήριο για τις υποκλοπές.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και αν τελικά πρόκειται για ζήτημα κατασκοπίας, όπως θα αναγκαστεί να παραδεχθεί η κυβέρνηση, ζητώντας 151 και όχι 120 ψήφους, γιατί δεν έχει κάνει καμία δίωξη, καμία νομική ενέργεια για να αποκαλυφθεί ποιοι έχουν διαπράξει το κακούργημα της κατασκοπίας.
1: Ναι, διότι έχει και αντίφαση αυτό, λέει, ένα τέτοιο ο πανικός αντί του Ντίλιαν, που αλληλοανερούνται. Αυτό ακυρώνονται και αυτό.

0: διότι από τη μία τα θεωρούν μυθεύματα και προπαγάνδα, όλα αυτά έτσι λένε στην προπαγάνδα τους, και από την άλλη ομολογούν όμως ότι πρόκειται για κατασκοπία. Λοιπόν, δεν γίνεται και τα δύο, και να μην ισχύει η κατασκοπία και να επικαλείσαι κατασκοπία την οποία δεν αποδέχεσαι προκειμένου να κάνεις τη μεθόδευση να πας με 151. Εντάξει, φοβούνται και τον ίσιο τους, είναι ξεκάθαρο τώρα, Τάσο, νομίζω.
1: Φυσικά, γιατί αν γίνει αυτή η εξεταστική,
0: ναι,
1: φοβούνται ότι θα θυμηθεί η αντιπολίτευση ο κύριος Ντήλια, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Δένδιας, ο Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Κάτι που θέλει να το αποφύγει, βέβαια, προφανώς η κυβέρνηση.
0: Πότε θα τα ξέρουμε όλα αυτά, Τάσο?
1: Συνήθως τις Πέμπτες, δηλαδή αύριο, στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα πρέπει ο κύριος Κακλαμάνης, εφόσον έχουμε ήδη κατατεθειμένα όλα αυτά τα αιτήματα που προαναφέραμε και για προανακριτικές αλλά και για την εξαστική, να πει ότι εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, μέσα στο Μάιο δηλαδή, θα οριστούν αυτές οι δύο συνεδριάσεις που θα είναι προφανώς πολύ κρίσιμες και πιεστικές για την κυβέρνηση.
0: Άρα είναι πιθανό να το ξέρουμε αύριο, κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη, διότι οι μεθοδεύσεις είναι τέτοιες που είμαστε προετοιμασμένοι να τα δούμε όλα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σήμερα στη Βουλή. Παρά μόνο η προετοιμασία για όλα αυτά και ένα αναμονή των εξελίξεων.
1: Θα τα πούμε όλα στο κόκκινο, φυσικά. Όταν...
0: Εννοείται, Τάσο. Και στην Αυγή, όπως θα γράφεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, και έρχονται και νεότερα για την Τυχεροπούλου, όπου είχαμε και εκεί άγρια παρέμβαση από την πλευρά της ΑΔΕ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε, το λέγαμε πρόσφατα και εδώ, ότι ήταν καταχρηστική και άδικη η μετάθεσή της. Κυρία Τυχεροπούλου είναι το πρόσωπο κλειδί, το οποίο αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, ως εργαζόμενη προϊσταμένη του ΟΠΚΠ. Λοιπόν, την κυνήγησαν, διώχθηκε πειθαρχικά, της άλλαξαν θέση όταν πέρασε ο ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Τι είπε η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής δηλαδή, δεν εφαρμόζω έτσι, με το έτσι θα λέω, την απόφαση του δικαστηρίου, διότι η θέση από την οποία έφυγε δεν υφίσταται πλέον. Όμως, ακούστε τι είπε ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα στη Γιάννα Παπαδάκου, για το θέμα της Τυχεροπούλου, και θα καταλάβετε.
2: Ποιος θα δουν
3: οι πολιτικές ομάδες, να πω στους ακροατές, ότι προτείνουν σειρά ανθρώπων όπου θα κληθούν από την Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις. Γιατί είναι εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά, για να το καταλάβουν οι ακροατές. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις. Και υπήρχε μία, πώς να το πω, μία αιμονή του EPP, φαντάζομαι παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, να μην έρθει η κυρία Τυχεροπούλου. Εμείς είπαμε ότι αν δεν θα έρθει η Τυχεροπούλου, εμείς θα αποχωρήσουμε. Εγώ την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη γνωρίζω. Παρακολουθώ το δράμα της και την περιπέτειά της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως ενημερώνομαι, διότι αφορά στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν δύο ζητήματα με την κυρία Τυχεροπούλου, όπως και με άλλους μάρτυρες, οι οποίοι αυτοί ανέδειξαν το θέμα του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει ένας κρατικός, κυβερνητικός θυμός για την κυρία Τυχεροπούλου, επειδή τόλμησε. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που ακούνε κόκκινο να τολμούν. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυρία Τυχεροπούλου θα έπρεπε να είναι στη θέση της, καθώς υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, η κυρία Τυχεροπούλου ως πολίτης έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα χάσει, γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμοί, και βεβαίως θα εκτεθούν για άλλη μια φορά.
2: Θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω, αλλά το διακινδυνεύω, πρόβλεψε, έτσι.
3: Υπάρχουν και εργαλεία που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα συγκεκριμένης υπαλλήλου. Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, υπάρχουν οι ερωτήσεις των Κομισιών. Δεν θα μείνει έτσι κι αλλιώς. Ως θέμα, επιμένω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Τυχεροπούλου, οπότε δεν είναι. Όπως δεν γνώρισα και την κυρία Μαρία Καριστιανού, δηλαδή το Σύλλογο. Εμάς η δουλειά μας είναι να αναφέρουμε τα θέματα όταν το κράτος μέλος παρανομεί.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτα! Τίποτα!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι 2 και 29, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και χθες τέτοια ώρα ο Θόδωρος Μαντάς, ο γνωστός ποινικολόγος, κ. Θόδωρος Μαντάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, στην κουβέντα που είχαμε για το πραξικόπημα Τζαβέλα και για τη στάση Τζαβέλα, μας έδωσε την είδηση που βγήκε αμέσως μετά ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Χθες δόθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου, που δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη τύπου.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Η λογή του Προέδρου των Προεδρίων των Ανώτατων Δικαστήριων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, γουστάρω, επιλέγω τον Αλυμπιζάτο. Και όχι τον Ρουπακιώτη, διότι γουστάρω τον Αλυμπιζάτο. Δεν χρειάζεται να δώσει καμία απολύτως αιτιολογία, άσχετο αν προβλέπονται γνώμες στο προηγούμενο στάδιο.
0: Και ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
14: Μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Η θεσμική εκτροπή έγκυται στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί. Σκέψη τέταρτη. Επισημέναμε στην ανακοίνωσή μας το μείζον ζήτημα των λόγων αποχής που υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει δε υπογράψει πλήθος εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας σε βάρος υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων όπως ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάκης, του ευχόμαστε καλή ανάρρωση, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα και σε βάρος συναδέλφων του εισαγγελέων όπως ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, οι οποίοι στη συνέχεια στοχοποιήθηκαν και από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην υπόθεση, την οποία χειρίστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζουν την κατηγορία δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, που στοχοποιήθηκε μέσω Predator, παρακολουθήθηκε και από την ΕΕΠ, με άρση απορρίτου που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Ο ισχυρισμός του συγκεκριμένου υποστηρίζοντας την κατηγορία, όπως περιέχεται στα πρακτικά της απόφασης του Μονομελούς και έχει αναπτυχθεί από τον συνήγορό του κύριο Ζαχαρία Κεσέ, είναι ότι υπήρξε συνεργασία και σύνδεση ανάμεσα στους δράστες των δύο διαφορετικών παρακολουθήσεων. Τον ισχυρισμό αυτό επιρρονεί η απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικίου που ζήτησε τη διερεύνηση και την εξέταση άσκησης ποινικής δίωξης κατά ατόμου που προμήθευσε στον γνωστό κρεοπόλη την κάρτα με την οποία αγοράστηκαν τα μηνύματα παγίδευσης και ο οποίος, όπως κατατέθηκε στο ακροατήριο, συνεργάζεται έναντι αμοιβής με την ΕΕΠ. Ακριβή λόγια της απόφασης. Αντίο όμως. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση, να απόσχει από τον χειρισμό της δικογραφίας και να την αναθέσει σε αντιεισαγγελέα όπως παγίως συμβαίνει, προχώρησε ο ίδιος στην κρίση περί μη περαιτέρω διερεύνησης και μη ανάκλησης της αρχιοθέτησης. Μάλιστα, από ρεπορτάζ συναδέλφου σας, δημοσιογράφου για τον ιστότοπο in.gr, προκύπτει ότι σε κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κ. Τζαβέλας δήλωσε ότι είχε εκ των έσω γνώση της δικογραφίας όσον αφορά τις συγκεκριμένες παρακολουθήσεις. Ρωτάμε τον οποιονδήποτε δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, νομικό, αλλά και τον οποιοδήποτε καλόπιστο πολίτη. Εσείς θα θέλατε να χειριστεί την υπόθεσή σας εισαγγελέας που είχε προηγουμένως υπογράψει άρση του τηλεφωνικού σας απορρίτου γιατί σας θεωρούσε δυνάμει επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και μάλιστα στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας απαντά αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση είναι γνωστή η πάγια δικαστηριακή πρακτική και η νομολογία των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι ακόμα και η πόνοια αμεροληψίας στοιχειοθετεί λόγω αποχής.
0: Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε χθες, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την ένταση, εν πάση περιπτώσει. Στην ουσία ήταν το πρώτο θέμα της ημέρας, η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο δικηγορικός σύλλογος και η στάση που τηρεί σύσσωμος, ο νομικός κόσμος που καταγγέλει και την κυβέρνηση και τον κύριο Τζαβέλα και κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή. Δεν έπαιξε πολύ. Όπως θα παρατηρήσατε, καταλαβαίνουμε. Γιατί. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, για να μείνουμε στο θέμα, μας έλεγε πριν ότι θα υπάρξει ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη για τις υποκλοπές. Τώρα την έχουμε πιο αναλυτικά, Τάσο.
15: Ναι, Κατερίνα. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει αυτό που λέμε εδώ και μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει μια νέα συγκάλυψη για τις υποκλοπές, μπλοκάροντας αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Και ουσιαστικά η Κομμουνδούρου τονίζει και θυμίζει ότι η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή του 2022 δηλαδή, απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά με καταγγελίες ακόμη και για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζουμε την κατάθεση του κ. Τρίμπαλη, ο ίδιος το έχει ομολογήσει. Και τώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης, να αποτρέψει δηλαδή τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής, παραβιάζοντας εχθέως το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Και εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχουμε πει, Κατερίνα, ότι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση ότι δίθεν για τη σύσταση αυτής της Εξεταστικής, σχετικά με την ΕΕΠ, απαιτούνται 151 βουλευτές λόγω εθνικής ασφάλειας, κάτι που όμως σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι νομικά και κοινοβουλευτικά αβάσιμο, καθώς και το άρθρο 68 του Συντάγματος, αλλά και το συγκεκριμένο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή και λένε ότι η αυξημένη πλειοψηφία των 151 αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και όχι τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών. Άλλωστε, επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και η προηγούμενη εξεταστική του 22 είχε γίνει με βάση αυτό το άρθρο και έχει χρειαστεί 120.
0: Και όχι 151.
15: Ακριβώς. Εκτός, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι διατεθειμένη να παραδεχθεί πλέον ότι η παρακολούθηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του τότε Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνου Φλόρου, συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και άρα κακούργημα και είναι έτοιμη να κινηθεί κατά παντός υπευθύνου ποινικά. Προφανώς δεν θα το κάνει η κυβέρνηση.
0: Προφανώς το λέει ειρωνικά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Ακριβώς, είναι ειρωνικά και ρητορικό το ερώτημα για το αν θα συγκαλύψει ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε γλέντια όπως και να επιχειρούν να συγκαλύψουν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Τάσο. Καλό απόγευμα. Είναι 2:42. Ακούτε πατά το κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Η κίνηση, για να αλλάξουμε λίγο πεδίο, η κίνηση στην Αθήνα έχει αραιώσει και έχει αραιώσει από αυτοκίνητα. Έτσι, διότι ο κόσμος κάνει οικονομία στα καύσιμα. Είναι αυτό εμφανές στους δρόμους της Αθήνας, τουλάχιστον στους κεντρικούς. Λοιπόν, κάνει οικονομία στα καύσιμα, αλλά έχει δουλειές. Πρέπει να μετακινηθεί. Και δεν υπάρχει άλλο μέσο από τα μέσα μεταφοράς. Τα οποία όμως, Νίκο Μορφωνιέ, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο Μορφωνιέ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, καλύπτει πάρα πολλά χρόνια και για την αυγή το Υπουργείο Μεταφορών. Λοιπόν, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, στη χειρότερη από ποτέ, ίσως. Εσύ θα μας πεις.
16: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Το μότο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, το ότι αποτύχει ζούμε, φάπτεται πλήρως και στο κομμάτι των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά και στα λεωφορεία, όπως και στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ. Τα λέω αυτά με αφορμή προχθές Δευτέρα, τρία περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφαλείας πολύ σοβαρά. Καταρχήν, το λεωφορείο στο Ήλιον, στη λεωφόρο Φυλής της γραμμής Β12, που έπιασε φωτιά εν κινήσει, με την αιστεία πάλι στον κινητήρα, είναι ένα ζήτημα που μπορεί οι ακροατές να το έχουν ξανακούσει, είναι τα λεωφορεία που αυτοαναφλέγονται.
0: Ναι.
16: Τα τελευταία χρόνια είναι δεκάδες τα περιστατικά που παίρνουν φωτιά λεωφορεία εν κινήσει. Και μάλιστα οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει και από τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Ήλιον, αλλά και από προηγούμενα περιστατικά, δείχνουν τον κόσμο να κατεβαίνει πανικόβλητος και από τύχη μέχρι σήμερα δεν έχει καεί ένας άνθρωπος.
0: Γιατί αυτά αναφλέγονται, λόγω κακής συντήρησης?
16: Προφανώς.
0: Λόγω του ότι είναι τόσο πεπαλαιωμένα που τα...
16: Ακριβώς. Ο στόλος της οσή των λεωφορείων και των τρόλεϊ είναι γνωστό θέμα, το έχουμε αναδείξει και στην Αυγή και στο Κόκκινο. Είναι πολύ παλιός. Η συντήρηση είναι πολύ κακή, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, με συνέπεια να παίρνουν φωτιά να αυτοαναφλέγονται. Ακριβώς έτσι, και πάντα η αιστεία να είναι στον κινητήρα, δηλαδή στην πίσω πλευρά του λεωφορείου. Όμως πέρα από το κομμάτι των λεωφορείων, που έχει αναδειχθεί τις μέρες αυτές η υποβάθμιση γενικά των λεωφορείων και λόγω της έλλειψης οδηγών, μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο, ναι, να πούμε και αυτή την υποβάθμιση,
0: ναι.
16: την ίδια μέρα δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, έγινε και ένα περιστατικό στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ, που και αυτό είναι πολύ μεγάλη πονεμένη ιστορία. Οι χρήστες που μπορεί να μας ακούν τώρα το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν πιάσαν τα φρένα ο σειρμός του ΙΣΑΠ. Και τι έκανε, δεν μπορούσε να αποβιβάσει τους επιβάτες στον Άγιο Νικόλαο και τους επιβάσε στον επόμενο σταθμό. Και αυτά τα περιστατικά δηλαδή και στον ΙΣΑΠ, και εκεί είναι η τεράστια υποβάθμιση και οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες. Κατερίνη.
0: Χωρία τα προβλήματα που κάθε τόσο παρατηρούνται και στο μετρό, έτσι.
16: Και στο μετρό το
0: εσύ
16: ίδιο
0: τα
16: πράγμα.
0: Ξέρεις καλύτερα. Είναι
16: ακριβώς,
0: πολλά τα περιστατικά στο μετρό. Με καθυστερήσεις, με τεχνικές βλάβες, με ακινητοποίησεις σειρμών χωρίς προειδοποίηση, με διακοπές ρεύματος.
16: Βεβαίως. Και έτσι. Οι σταθμοί έτσι γεμίζουν και είναι οι επιβάτες.
0: Ναι, διότι έχουν αραιώσει τα δρομολόγια, έτσι δεν είναι, Νίκο.
16: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αρχικά με τα λεωφορεία. Και στη Βουλή, μετά από ερώτηση του Νάστου Ηλιόπουλου, έγινε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη Βουλή σε σχέση με τα δρομολόγια των λεωφορείων.
0: Ναι.
16: Πέρα δηλαδή από το κομμάτι που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ο παλαιός στόλος, έχουν έρθει κάποια νέα λεωφορεία, πολύ καθυστερημένα. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το πρώτο καινούριο λεωφορείο που ήταν μέσα από τον διαγωνισμό που είχε κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 250 λεωφορεία, τα κινέζικα τα λεγόμενα, της Yutong, ήρθε το πρώτο λεωφορείο το 2024, 5 χρόνια μετά τη διακυβέρνηση, την ανάλυση διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε μέχρι σήμερα έρχονται σταδιακά και άλλα καινούργια, όμως δεν φτάνουν, διότι ο στόλος είναι υποκατάρρευση. Ναι. Είναι υποκατάρρευση. Τα λεωφορεία είναι ελάχιστα. Είναι παλιά και συνεχώς βγαίνουν εκτός.
0: Και ποιος εκμεταλλεύεται, οι ιδιώτες ή το δημόσιο της συγκοινωνίας?
16: Αυτή τη στιγμή έχει παραχωρηθεί οι γραμμές 60 σύνολο Ανατολικής και Δυτικής Αττικής στα ΚΤΕΛ.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή σε ιδιώτες.
16: Βέβαιως, σε ιδιώτες. Αλλά πέρα από τους ιδιώτες που είναι τα ΚΤΕΛ, Ανατολική Δυτική Αττική, υπάρχει και η ΟΣΥ που διαχειρίζεται τις υπόλοιπες λεωφορειακές γραμμές. Πέρα λοιπόν από το ζήτημα του στόλου, δηλαδή του παλαιωμένου στόλου με τα πολλά προβλήματα, έχουμε και ένα τεράστιο ακόμα ζήτημα με τα δρομολόγια που χάνονται, που σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων τη ΟΣΥ για το 2024, δεν έχουμε νεότερα στοιχεία. Μόλις βγουν και τα νεότερα στοιχεία, εννοείται θα τα δημοσιεύσουμε και θα τα γράψουμε και θα τα πούμε εδώ από το σταθμό. Τα χαμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγού ανέρχονται το 2024 στα 440.000 δρομολόγια, σε σύνολο χαμένων δρομολογίων το 2024 άνω των 500.000.
0: Τι σημαίνει χαμένα δρομολόγια για τους επιβάτες?
16: Χαμένα δρομολόγια σημαίνει είναι η απώλεια συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή είναι λιγότερα λεωφορεία, περισσότερη αναμονή στις τάσεις.
0: Και περισσότερος κόσμος μέσα στα στριμωγμένος σας αλλήλες.
16: Γιατί όταν λέμε ότι έχουν χαθεί το 24 500.000, το ίδιο συνέβαινε και το 23. Μεγάλες ήταν οι απώλειες και το 23. Όταν μιλάμε για 500.000 δρομολόγια λιγότερα, σημαίνει ταλαιπωρία για τους επιβάτες και τα δρομολόγια, η συχνότητα των δρομολογίων είναι τεράστια. Το ίδιο συμβαίνει με τη συχνότητα των δρομολογίων, ακριβώς, και στον ΙΣΑΠ. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Μιλάμε για αναμονές 9 λεπτών. Το ίδιο και στο μετρό. Λιγότερη αναμονή στο μετρό, βέβαια, αλλά το ίδιο με τη συχνότητα των λεωφορείων. Και με τη συχνότητα και στον ΙΣΑΠ, ας πούμε, και στο μετρό, έχουμε προβλήματα πάλι επίσης συχνότητας των δρομολογίων. Στον ΙΣΑΠ, για παράδειγμα, που εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι χαρακτηριστικό, Κατερίνα, ότι υπάρχει μία σύμβαση από το Δεκέμβριο του 2022, κρατήστε τη χρονολογία, για ανακατασκευή 14 σειρμών του ΙΣΑΠ, προκειμένου δηλαδή να έρθουν ανακατασκευασμένοι και να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο. Και μέχρι σήμερα, Κατερίνα, ξέρεις πόσοι σειρμοί έχουν παραδοθεί? Μηδέν. Μηδέν.
0: Γιατί
16: δεν
0: άραγε?
16: Έχει παραδοθεί κανείς.
0: Γιατί άραγε?
16: Και να σας πω και τη συνέχεια.
0: Ναι.
16: Πέρυσι στις αρχές του 25, μόλις είχε εκλεγεί ο κύριος Κυρανάκης, πήγε μαζί με τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, πήγε στο Βόλο, στην
12: Μια πατρίδα μου.
0: Ναι. Δυστυχώς, ναι. Πήγε, όχι λοιπόν... δυστυχώς που είναι η πατρίδα μου, δυστυχώς που πήγε ο κ.
16: Σε ένα εργοστάσιο το NK Trailers, λοιπόν το εργοστάσιο, το οποίο συνεργάζεται με την ισπανική CAF που έχει αναλάβει την ανακατασκευή και παρουσίαζε με τα βαΐων και κλάδων, με τυμπανοκρουσίες, με φωτογραφίες, τους καινούριους σειρμούς, δηλαδή τις 14 αυτούς σειρμούς που θα ανακαινίζονταν. Και έθετε χρονοδιαγράμματα, τα οποία ήταν ήδη καθυστερημένα πέρυσι. Και τι έχει γίνει από αυτό το χρονοδιαγράμματα? Τίποτα. Ο πρώτος σειρμός, με βάση και τη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης, θα έρθει, θα το δούμε, τον Ιούλιο του 26. Από το Δεκέμβριο του 22, τον Ιούλιο του 26 θα έρθει ο πρώτος σειρμός. Να ποια είναι η ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης, να ποια είναι η ευθύνη και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ξαναλέμε, έκανε φιέστα ολόκληρη στο Βόλο, αναδεικνύοντας κιόλας την ελληνική επιχειρηματικότητα, τα εργοστάσια, τις βιομηχανίες, και μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα σειρμός. Και περιμένουν οι χρήστες των μέσων στον ΙΣΑΠ από 10 λεπτά να περάσει και σαν τα τσαπιά, γιατί είναι ακόμα λιγότερη η σειρμή του ΙΣΑΠ από τον αριθμό που υπάρχει στο μετρό, που και εκεί είναι περάσει το πρόβλημα στο μετρό. Και εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνται και εκατομμύρια επιβάτες έχουν ταλαιπωρία.
0: Το διατάφτα είναι, Νίκο μου, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μας σε αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση στην οποία βρίσκονται από πολιτική επιλογή στην καλύτερη προσβάλλουν, μας προσβάλλουν όλους, δηλαδή προσβάλλουν τον πολίτη που μπαίνει μέσα. Νιώθεις πολίτης τρίτης κατηγορίας. Στη χειρότερη περίπτωση, και δεν θέλω να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε τέμπη στις μεταφορές.
16: Αυτό φαίνεται.
0: Ειδικά στα λεωφορεία. Αυτό με τα που παίρνουν φωτιά κάθε τόσο.
16: Βεβαίως, αλλά και στο κομμάτι του ΙΣΑΠ είτε
0: του
16: ΙΣΑΠ μετρό.
0: Ναι,
16: είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι το αποτυχιζούμε. Είναι πραγματικότητα. Έτσι. Δεν είναι υπερβολή αντιπολιτευτική. Και νομίζω το βιώνει στην καθημερινότητά του ο πολίτης και επιβάτης των μέσων. Δηλαδή, πώς να πάρεις τα μέσα όταν έχει τέτοια καθυστέρηση? Πώς γίνεται όταν είσαι σαν τα τσαπιά κρέμονται στις αποβάθρες?
0: Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή. Η χειρότερη
16: είναι
0: να παίρνουν φωτιά,
16: να
0: πλημμυρίζουν όταν
16: βρέχει. Να πλημμυρίζουν στον Πειραιά, στο μετρό, βέβαια. Μην ξεχνιόμαστε. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη, διότι τα ποσά που έχουν εξοδευτεί μέχρι σήμερα, σε τι επιλογές έχουν εξοδευτεί? Σας είπα το παράδειγμα της ανακατασκευής, όχι αγοράς καινούριων, στην ισπανική CAF, που ήδη η σύμβαση έχει φτάσει στα 72 εκατομμύρια από τα 62 που ήταν. Συνεχώς δηλαδή έχουμε υπερτιμολογήσεις και συνεχώς αυξήσεις. Στα δε λεωφορεία, αντί λοιπόν τότε ο κύριος Κώστας Καραμαλής πάλι, αντί να δρομολογήσει την αγορά νέων λεωφορείων, που θα μπορούσε να είναι ακόμα και πιο φθηνά, αντί να δρομολογήσει, τι έκανε? Τα παρέδωσε στα ΚΤΕΛ. Έκανε δηλαδή την πρώτη σύμβαση.
0: Έτσι είναι τα deal, Νίκο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
16: Έτσι γίνονται τα deal. Έτσι γίνονται. Και παρέδωσε τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι 60 γραμμές, συν 12 που θα προκηρύξει τώρα, ξανά, τις γραμμές στα ΚΤΕΛ, τους ιδιώτες.
0: Ακριβώς, είπαμε. Έτσι
16: είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές επιλογές.
0: Σε βάρος της ασφαλείας μας.
16: Ναι. Προφανώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Νίκος Μορφωνιός.
16: Καλά, Καταρίνα.
0: Θα πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας, όπως προβάλλεται, που είναι βεβαίως η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο γνωστός διεθνολόγος και οικονομολόγος, ο κύριος Θρασέπουλος Ευτυχίδης, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα σας, κυρία Χρυποπούλου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Προσπαθώ να είμαι καλά με όσα βλέπω και ακούω.
0: Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, όταν έσκασε ο πόλεμος εδώ, θυμάμαι που λέγατε ως μότο πως δεν υπάρχει plan B, δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο. Τώρα τι γίνεται σήμερα?
17: Πιστεύω τελειώνει ότι ο πόλεμος σε αυτή την άποψη.
0: Απολύτως, γι' αυτό και την επικαλούμε.
17: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια ακόμη προσπάθεια απεμπλοκής των ΗΠΑ από τον πόλεμο, αλλά απεμπλοκή που συνοδεύεται και πάλι από πίεση. Έχει ήδη μεταφέρει την 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία ο Τραμπ στην περιοχή, συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα λιμάνια του Ιράν και παράλληλα όμως συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Οπότε φτάσαμε στις δύο περίεργες δηλώσεις, την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία. Το σχόλιο είναι καλά πήγε γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
17: Ναι, δυστυχώς. Και φυσικά τη δήλωση του Ρούμπιο στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος εκεί, η επιχείρηση έχει τελειώσει.
0: Yes.
17: Κανένας βέβαια δεν το έχει αντιληφθεί αυτό, αλλά δεν πειράζει. Από την άλλη, χθες είχαμε και χτυπήματα του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δεν απάντησαν οι Αμερικανοί. Αυτό ίσως ήταν το καμπανάκι ότι πάμε προς μια λύση. Τώρα τι λύση θα είναι αυτή? Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι το σχέδιο πλήρως στην οικολόγηση του Ιράν που ήθελε ο Τραμπ.
0: Το αντίθετο, θα είναι υπερβολή, ενδεχομένως και αφέλεια, κύριε Φτυχίδη, αν πούμε ότι το Ιράν φαίνεται να έχει νικήσει τον πόλεμο με βάση όλα αυτά. Να βγαίνει ο νικητής από αυτό τον πόλεμο. Παρά
17: νικητής δεν θα βγει το Ιράν, κύριε Αρχιεπίσκοπε. Νικητής υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν είναι το Ιράν.
0: Όχι,
17: ούτε φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ξέρω ότι θα πείτε για τη Ρωσία, σύμφωνοι.
17: Ναι. Ρωσία και Κίνα.
0: Εγώ σαφώς, ναι. Λέω
17: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό.
0: Όταν λέω νικητής στο Ιράν, όχι στο συνολικό κάδρο, στο συνολικό χάρτη, το γεωπολιτικό, ανάμεσα στη διένεξη ανάμεσα με Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κατέρευσε το Ιράν όπως προειδοποιούσαν ότι θα το διαλύσουν από μέρα σε μέρα.
17: Ουσιαστικά ξεκίνησε ένας παράνομος πόλεμος.
0: Ακριβώς.
17: Μπορεί να υπάρχουν στόχοι. Στόχοι εμφανίζονταν στην πορεία. Τη μία ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα, μετά ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα, μετά ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Για να καταλήξουμε να είναι στόχος των όσων γίνονται τις τελευταίες μέρες το άνοιγμα των στενών του ορμού που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο. Έτσι. Αυτός είναι ο απίστευτος παραλογισμός μιας πολιτικής Τραμπ που μέσα όμως από την επίθεση ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό του Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα, άσχετα αν οι Ιρανοί χτυπάν ακόμη. Οι Ιρανοί δείξαν μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το καθεστώς δεν άλλαξε, το καθεστώς έμεινε ίδιο και από αυτή την άποψη.
0: Μπορούν να
17: θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.
0: Ναι.
17: Θα δούμε βέβαια τι θα υπογράψουν, αν θα υπογραφεί, γιατί ακόμη ξαναλέω, ανακοίνωσαν ότι τερματίζεται η επιχείρηση επική οργή, αλλά διατηρούν λέει το δικαίωμα για μεμονωμένους βομβαρδισμούς. Τώρα πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό, ότι συνεχίζεται η εγχειρία. Έχουμε μια πολεμική ενέργεια που είναι ο αποκλεισμός των λιμένων. Είναι πολεμική ενέργεια σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ακόμη και με το δίκαιο του πολέμου.
0: Ναι.
17: Και ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να ξανακάνουμε ένα βομβαρδισμό. Όλο αυτό δηλαδή είναι ένας απόλυτος παραλογισμός. Αν καταφέρουν και υπογράψουν ένα μνημόνιο, φυσικά θα ανασάνει ο κόσμος από όλο αυτό που ζούμε αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και πέφτουν με το που έγινε η προαναγγελία. Έχουμε ήδη μείωση στις τιμές του πετρελαίου.
17: Οι αγορές είναι αυτές που αντιλαμβάνονται καλύτερα από όλους το τι θα γίνει.
0: Ναι.
17: Και έχουμε δει το πετρέλαιο σήμερα να κατεβαίνει, να κατηφορίζει, πλησιάζει πλέον τα 100, είναι στα 104 και έχει μια πτωτική τάση από το πρωί. Αν μέσα στις επόμενες ώρες δούμε και μια συμφωνία, αυτό θα είναι... φυσικά πολύ καλό. Βέβαια οι συνέπειες του ό,τι έχει συμβεί, η καταστροφή των υποδομών, η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κλείσιμο των πηγών παραγωγής, αλλά και των πηγών επεξεργασίας. Όλο αυτό, όλες αυτές οι συνέπειες, για να μας επαναφέρουν στην κατάσταση πρώτου πολέμου, ίσως χρειαστεί ένα διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών.
0: Θα πω κάτι κλείνοντας, στη συνέχεια αυτού που είπατε ότι οι αγορές αντιλαμβάνονται καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει, το αντιλαμβάνονται διότι οι αγορές κατά τεκμήριο ορίζουν τι θα συμβεί και τι συμβαίνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Φτυχίδη?
17: Έτσι ακριβώς είναι στο σύγχρονο κόσμο.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτό το μνημόνιο.
17: Μακάρι
0: μια σελίδα κιόλας λένε, μια σελίδα λέει πολλά.
17: 10 σημεία ήταν πριν, πάλι σε μία σελίδα, έγιναν 14 σημεία, πήγε μία σελίδα για κάτι, αυτή τη φορά έχουμε μία σελίδα. Θα
0: πω κάτι έτσι με πολύ της καθομιλουμένης, καραγκιοζηλίκια Τραμπ.
17: Έτσι, ακριβώς αυτό είναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
17: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε.
0: Ακριβώς.
17: Εμείς ασχολούμαστε, γιατί οι υπόλοιποι, οι κυβερνήσεις μας δυστυχώς, δεν κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιδεικνύουν και αυτές μια συνδιαλλαγή, μια αναμονή. Και εγώ μέσα να έχουμε τη συμμαχία με τον Τραμπ και να μας βάζει και περισσότερο.
0: Είναι ο μόνος που έχει ξεχωρίσει στην Ευρώπη ο Σάντσατ και θα είναι κάποια μέρα να συζητήσουμε μόνο ακριβώς γι' αυτό. Κύριε Ευτυχή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα και γιατί το γεγονός ότι μας δώσατε τα φώτα σας σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με την προαναγγελία συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τερματισμό του πολέμου, τέρμα και το μαγκαζίνο εδώ. Μελίνα Βελιμέζη για σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης με τις δικές του πληροφορίες και αναλύσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
18: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδη με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
12: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
19: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
19: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
20: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
21: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
22: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
21: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
22: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
21: Auto Center Service.
22: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
21: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
22: Auto Center Service.
23: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
24: Γεια σου, Κία.
25: Γεια σου, Πάνο.
24: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
25: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
24: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
25: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
26: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
29: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
30: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
31: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
30: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
31: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
30: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
31: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
30: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
31: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
30: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
31: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
30: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
31: Τηλέφωνο 2592062472.
30: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
32: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
32: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
32: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα απορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Thasos. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Thasos προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Pullo Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pullospavlashop.gr.
6: Pullo Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Hey,

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Τσακ,
2: καλώς
1: ακριβώς
2: καλώς
1: στη μέση της εβδομάδας. 6 του μήνα. Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε παιδιά στην εξοχή.
2: Η συγκεκριμένη ημέρα
1: 6 Μαΐου.
2: Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Ήξερες
2: εσύ ότι υπάρχει παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
1: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα,
2: για πάντα με χοντρή,
1: πίτσες.
2: Για πάντα χοντρή.
1: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
2: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
1: Λοιπόν, Βαλίκος μας και δραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε γι' αυτό.
2: Όχι, όλα να τα λέμε, όλα.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Αχ, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
2: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με αλλεργίες.
1: Αυτό με το βάρος που είπε, αυτό με το βάρος που είπε. Τώρα, βρήκα μελέτη.
2: Τι βρήκες,
1: λοιπόν,
2: παιδί μου?
1: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
2: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις
1: 17
2: νεαρές ηλικίες σχετικά. Ναι, νεαρές.
1: Τι έκανες 17 με 25,
2: ναι.
1: Μας αμπουκωνές.
2: Όχι, καθόλου τότε. Α,
1: εγώ 17 με 25 ήμουνα στυλάκι σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης, μετά ξανά να αλλάζω, ας πούμε, στα 17 ήμουνα...
2: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κατά βόλτα.
1: Όχι μωρέ, μια χαρά. Αλλά, εντάξει τώρα. Τι να πούμε. Πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που σου έρθουν.
2: Ναι,
1: πιο μεγάλος από τα 25, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά. Έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο βαθμό.
0: Πάντα συμβαίνουν. Όμως, είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το έλεγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά, σε αρκετά αχαρτογράφητα νερά, κινείται η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηρίες και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πειραματόζωα βέβαια, αλλά οι επιστήμονες κάτι ψάχνουν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που λέγανε ήταν ότι ελάχιστα λεπτά μετά την... μετά το θάνατο, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις, να ξαναεπαναφέρεις έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών, έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι, ναι, για φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέλατεν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 1945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, απαραίτητο γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας στους 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανωλευθερία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Ποιο τη μίχα.
0: Επειδή μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνα.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναν, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας.
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος, ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη. Και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι,
1: το κουνούπι τίγρης, με το κουνούπι τίγρης, τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα ζώα?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να περάσω ήρεμο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά. Αλλά δεν θέλω να τη βγάλεις από το ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω την απορία.
1: Με λευκές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας.
1: Πώς είναι, είναι καλά μετά την πάλη? Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Παλέψανε, δηλαδή, συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα.
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσει στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεσαι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media
0: στο
1: γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εντωμεταξύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή, μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι stalker, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή, δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα απορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Σήμερα η εκπομπή μας, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, Ευβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα. Όλα, έχεις ευχαρίστηση. Mm-hmm. Τα βρίσια. Τα βρίσια. Δηλαδή είπες, πίτσα, είπες σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
2: Τα βρίσια. Και λέω τι είναι τα βρίσια.
1: Παναγία μου.
2: Δεν. Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
1: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρίσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρίσια.
2: Πού βρίσκονται?
1: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
2: Για πες.
1: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
2: Μάλιστα.
1: Στα βράθη.
2: Ναι.
1: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
2: Ναι.
1: Φώναξε τα βρίσια.
2: Να τα βρίσια.
1: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
2: Έχουν
1: τα βρίσια.
2: Έχουν βρύσες τα βρίσια.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
2: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
1: Καλώς ορίσατε.

0: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
1: Έλα τώρα, μην το χαλάς.
0: Τι να χαλάσω, γιατί είχε φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Κάτι.
0: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι. Με δάση, με ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να τόνους που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέφεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν να καταστρέφεις, ναι, μην κάνεις και την μέρα της γης. Για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Μέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
1: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά.
0: Ναι.
1: Όλα όσα γίνονται.
0: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που μας
1: να
0: λες.
1: Πετάω σαν το χαρταϊτό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστά να πετάς.
1: Εντάξει, έφημα και έφημα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος, mm-hmm. και δεν ελέγχεται αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς, έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8. Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
2: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω. Κάτι γίνεται εκεί στο λαιμό μου.
1: Έτσι, μάλιστα.
2: Πρέπει να το ψάξω.
1: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
2: Έχουμε ένα λεσβερίς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν...
1: Νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι. Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Α,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός? Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της. Και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν από το σπίτι, μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην.
1: Απαπα.
0: Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν της έκανες και τίποτα φοβερό να σου πω εγώ.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε. Έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν γιατί μαζευτούν οι 10.
1: Ναι,
0: παιδιά, τι έγινε, και σένα σε κάλεσε, είναι... χαχούχα και άντε γεια. Ναι. Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε. Ναι. Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2, τη πας και λίγο τα νεύρα, ας πούμε. Ταυτόχρονα και ο κούρι θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει? Λοιπόν, όταν είναι να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάλεις έτσι.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, άνθρωπο?
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνε την πρότασή σου, εσύ. Ναι, δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην το πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Αλίμονο.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε για προπαρασκευή, δηλαδή, εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα και με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον νομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
17: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα. Πέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
16: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σε αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκύριακα, από, για να πεις «ΟΚ, από σήμερα θα κάνω δίαιτα», ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα. Εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να κοιτάξετε το
2: ζάχαρο.
1: Την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, να πούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διευθύνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ. Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: ότι
0: δεν
1: εσύ
0: μπορεί,
1: θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ έκαμα. Μπροστά, είσαι πολύ
0: και ιδίως να σου πω κάτι, για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο, είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει,
1: ναι.
0: Ή μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα ναι. οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν ναι. κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες αλλάξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους. Οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
2: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κωμωδία.
1: Ναι.
2: Αλήθεια, και η Τίνα Φέι είναι και η μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά πολλά.
1: Άμαστε.
2: Και okay. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στριπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
2: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι. Να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγουικ, παρακαλώ. Αυτή που έκανε την Μπάρμπι. Mm-hmm. Και η Μέρι Στριπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτές δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το κάνει να σου πω,
2: σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
2: Σε βλέπω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα... Μάλλον...
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
4: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαν, Νταλάρα, ρίζο, το σφάλμα, τσαλιγοπούλου, τσοπαναρέιβι, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
13: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
14: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
15: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
16: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου,
0: μάλιστα,
1: κάθε χρόνο,
0: μάλιστα,
1: είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Κατά της Δίαιτας. Άμας, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί, mm-hmm, καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, mm-hmm, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κηρύξουμε μορατόριο μίας μέρας σε όσους κάνουν διέτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός. 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι,
0: ναι.
1: Πρώτη, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα.
1: Μία
0: σκέφτομαι.
1: Μέρα να είναι. 464, κάνε μια βοήθεια. Αλλά το
0: είναι
1: μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευαίσθητο αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε μια ανορεξική,
0: έτσι,
1: πρώην.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Δίτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα, τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Οι Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη Λάιφο.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά αν υπάρχει, ναι, και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square, εντάξει,
1: ναι,
0: από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: πάνω
0: τα
1: κτίρια. Πάνω σε αυτά ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούνια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Apex, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερών κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση, κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Apex ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει σε κλειστερό.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί
0: για να
1: μην το κάνει, ότι εντάξει, δεν πληρώθηκε αρκετά, για συγγνώμη κιόλας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο της λατρείας σου.
1: Όχι και λατρεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
1: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό, για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμούμε, τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
0: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 του μηνός. 6, ε.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6-6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη ώρα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαντική μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βίαιη μέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάης το 68. Στο Καρτιέ Λατέν, λοιπόν, συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης, mm-hmm, για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Είναι... Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 68.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: Τώρα θα σε πάω στην Αντίπαρο. Ή μάλλον θα μας πάω στην Αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα. Ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε, που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του. Με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός, η θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, okay, γιατί όχι.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Καβάλα News
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Καβάλα News. Στους 102,8.
13: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: είναι, αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι, τέλος πάντων οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση,
1: ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους,
0: ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μουμια
0: και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά
1: τι έχουν
0: από
1: βρει.
0: Αυτό
1: σωστό,
0: μελετώντας τον έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm, ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας, mm-hmm, στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύριγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, mm-hmm, που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά, και έτσι καταφέραν να δουν τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν? Είναι ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο, και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Ναι. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του ταρίχευτεί.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία, ναι, είναι ότι, παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, συνέβησαν αυτά που λέει. Έτσι.

0: twice.
1: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
2: Και διασκευές. Τι έχεις τα covers?
1: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα και εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
2: Έλα, πες μου.
1: Λοιπόν, όπως ξέρουμε αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
2: Ναι, ναι.
1: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και...
2: Στις ίσως, αθέατες πλευρές της καριέρας.
1: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
2: έτσι.
1: Από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν... θα πάμε σε μία διασκευή,
2: ναι.
1: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall, τον Oasis.
2: Τον Oasis, ναι.
1: Ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis.
2: Ναι.
1: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το What's the Story Morning Glory.
2: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
2: Oasis, για να το ακούσουμε.
3: Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω, ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντια.
1: Βέβαια, το 2011.
0: Το 2011, ρε φίλε.
1: Όπω, μα μου το έλεγες εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή τη, από πολύ μικρός, να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, Pink Floyd, Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα απορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
15: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
14: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
16: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
19: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
2: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
0: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών
6: και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής, τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον νομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σου, Kia.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
12: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
11: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
17: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
18: My name is Benson Boone.
19: Hey, this is Calvin Harris.
20: Hello, this is Claude.
21: Hi, this is Taylor Swift.
22: Hi, I'm Selena Gomez.
17: New music show.
18: You're listening to The Weeknd.
23: Hi, I'm Bad Bunny.
17: New music show.
24: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
17: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
25: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Άνιμα Μελίσσα, Zerb με Ρίτα Ώρα και το τραγούδι της Εστονίας στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Cat's Eye και Pinky Up.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye μετά τη μεγάλη επιτυχία Gabriella. Έρχονται με ένα τραγούδι που δεν νομίζω να κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Pinky Up στο New Music Show. Και περνάμε τώρα σε μια συνεργασία που ορίζει το μέλλον της μουσικής και του visual art. Ο Anima, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στα live shows, συναντά την απόλυτη K-pop queen, την Lisa από τις Blackpink. Το Bad Angel μιλάει για την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, για τον πειρασμό και την σκοτεινή πλευρά που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κυκλοφόρησε πριν το headline set του Anima στο Coachella, το οποίο μας εντυπωσίασε με τα οπτικά εφέ του. Το ψηφιακό visual που συνοδεύει το κομμάτι, ένας κυβερνοπάνκ άγγελος με τα χαρακτηριστικά της Lisa, κόστησε μήνες δουλειά σε 3D Studios. Ο Anima χρησιμοποιεί NFT τεχνολογία για τα visuals, κάνοντας κάθε του κυκλοφορία ένα συλλεκτικό κομμάτι ψηφιακής τέχνης. Με αυτή τη συνεργασία η Lisa γίνεται η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνητα που μπαίνει επίσημα στον κόσμο της Afterlife της εταιρείας του Anima, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το λεγόμενο K-Techno. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show. Yeah.

Αλμάτ και Don't Say Her Name στο New Music Show και συνεχίζουμε τώρα με μια καλλιτέχνηδα που έχει το χάρισμα να μετατρέπει το συνέστημα σε απόλυτη δύναμη. Αν το όνομα Norma Jean Martin σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί η φωνή της έχει ντύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Σήμερα όμως η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά πάνω της και στο ολοκένουργιο Encore Big Dreamers. Μιλάει για την φιλοδοξία, την επιμονή και τη μαγεία του να κυνηγάς τα μεγάλα σου όνειρα, όσες φορές και αν χρειαστεί να ανέβεις στη σκηνή. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την Norma Jean Martin, όπου η τέχνη της θα έχει προτεραιότητα. Η ίδια θέλει να μείνει πιστή στο όραμά της, το οποίο είναι να ξεφύγει από τις πολλές συνεργασίες και να βγει αυτή μπροστά. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hi guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
20: What's up Greece, I'm Armin van Buuren.

Στο δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play, το κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Armin Van Buuren συνεργάζεται με τον RG και τον Marlo Rex, ήταν το Like a Child. Και η ιστορία πίσω από το If It's Not Love είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Όλα ξεκίνησαν με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Η Ρίτα ώρα επικοινώνησε με τον Zerb αφού άκουσε το track του Space κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ιταλία. Το μήνυμα εξελίχθηκε σε συζήτηση και η συζήτηση σε συνεργασία. Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε το τραγούδι τους. Η Ρίτα ώρα ηχογράφησε τα φωνητικά στο Παρίσι ανάμεσα στα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης, ισχυριζόμενη ότι η αδρεναλίνη της ταινίας την βοήθησε να δώσει περισσότερη ένταση στο τραγούδι. Πρόκειται για μια παραγωγή σχεδιασμένη για τα dance floors και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Rockstone και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Fast Love του George Michael ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του άλμπουμ Older. Η πρώτη εκδοχή του είχε bossa nova ρυθμό, ενώ ο John Douglas δημιούργησε μια νέα ενορχίστρωση, φέρνοντάς το στην τελική του μορφή. Όταν όμως ήταν σχεδόν έτοιμο, ο George Michael αποφάσισε να προσθέσει στοιχεία από το Forget Me Nots της Patrice Russian. Αυτή ήταν η αιτία για άλλες δύο εβδομάδες στο στούντιο, γιατί αντί να πάρουν sample από το track, η ομάδα πήρε το original και έφτιαξε ξανά τον μπάσο και την φωνητική μελωδία. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 8. Το βίντεο κλιπ αναδείχθηκε International Viewers Choice Awards στα MTV Awards. Το Fast Love λοιπόν έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και πλατινένιο σε Βρετανία και Αυστραλία. Και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον νομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδου με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Hi everyone, this is Rosé.
13: Hey, it's Bruno Mars.
12: New music show.
0: Εδώ, τα ακούς πρώτα.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles ήταν το Aperture. Και πάω τώρα στον Jim Gardner, ένα τραγουδιστή γεννημένο στην Ολλανδία αλλά με βάση το Βερολίνο. Το Hardwired είναι ο προάγγελος μιας νέας δημιουργικής περίοδου που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη περίοδο απομόνωση στο στούντιο που έχει στο Βερολίνο. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μια σειρά από exclusive εμφανίσεις σε εναλλακτικά stage στην Ευρώπη και τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για τον ειλικρινή και αφιλτράριστο ήχο του. Το τραγούδι προέρχεται από την οπτική γωνιά κάποιου που έχει βιώσει τόσο συχνά τον πόνο που πλέον αρχίζει να πιστεύει ότι η αγάπη δεν ήταν για αυτόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος έρχεται ξαφνικά στη ζωή του και καταρρύπτει τα πάντα. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Jim Gardner στο New Music Show.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες που θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Dave και Thames, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Μαΐου 1996, οι Backstreet Boys κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Το όνομά τους. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεπούτα στην ιστορία της μουσικής. Έγινε διαμαντένιο στην Αμερική και έβγαλε τεράστιες επιτυχίες όπως τα We've Got It Going On, Get Down και βέβαια το Quit Playing Games with My Heart, το οποίο ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 σε Αγγλία και Αμερική, όπου στην τελευταία έγινε και το μεγαλύτερο hit στην καριέρα τους. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the new music show with John.

Topic Simza και A7S, το Missing You και Eurovision Time τώρα και πάω στις Vanilla Ninja, το γυναικείο συγκρότημα από την Εσθονία που μεσουράνησε στα Zeros και θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους φέτος στη Eurovision με το Too Epic To Be True. Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα που κράτησε χρόνια, η Λένα, η Πίρετ και η Κάτριν ενώθηκαν ξανά φέρνοντας πίσω αυτόν τον χαρακτηριστικό Ninja Rock ήχο. Τα τελευταία νέα από το Ταλίν λένε πως το συγκρότημα ετοιμάζει ένα επαιτειακό άλμπουμ για να γιορτάσει την πορεία του. Μάλιστα στη Eurovision, η Vanilla Ninja είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εκπροσώπησαν άλλη χώρα από τη δική τους. Το 2005, αν και στο Nest, διαγωνίστηκαν για την Ελβετία με το Cool Vibes, καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Το όνομά τους το επέλεξαν γιατί ήθελαν κάτι που να αντιπροσωπεύει την αντίθεση. Το Vanilla για την pop γλυκιά πλευρά τους και το Ninja για τον δυναμικό rock χαρακτήρα τους. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Το Ιράν πανηγυρίζει την ήττα Τραμπ. Οι αρχές της χώρας χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν στους στόχους τους το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Στα 450 εκατομμύρια ευρώ έφτασαν στη χώρα μας οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα το όφελος για τα κρατικά έσοδα σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Στα 2 ευρώ και πάνω πλέον η τιμή της αμόλυβδης σε όλο τον ομό Καβάλας. Η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ. 69χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά τη σφοδρή σύγκρουση του τρακτέρ που οδηγούσε με νταλίκα στην παραλιακή Εγνατία στο ύψος των Λουτρών των Ελευθερών. Στη δημοσιότητα δίνει η αστυνομία τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 7 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συλληφθεί στις 3 Απριλίου μετά από επιχείρηση ευρείας κλίμακας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν πολίτες στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Η αστυνομία ζητά από τα θύματα των δραστών να δουν τις φωτογραφίες και αν έχουν εξαπατηθεί να δώσουν πληροφορίες. Δείτε τις φωτογραφίες στο kavalanews.gr. Να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των προσεισμικών ελέγχων στις σχολικές και αθλητικές μονάδες του Δήμου Καβάλας όταν ολοκληρωθεί η απογραφή στην πλατφόρμα του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ζητά ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Ποτόλιας από τη Δημοτική Αρχή. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία Χάιδο Σιμακοπούλου σχετικά με την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία μπήκε από τον ΔΔΕ η οικογένεια από τη Θάσο όταν έμεινε χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες λόγω γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Συνάντηση του Γιάννη Πασχαλίδη με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, 3-4 αμποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
9: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
13: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Τη μπάλα τη ζωή σου.
16: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Weekend. Cry for me. Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20. Όπως κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας. Και βεβαίως μαζί ακούμε τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν ένα 2 ώρο για να ακούσουμε από το διεθνές ρεπερτόριο ποια είναι τα 20 κομμάτια που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις. Όπως ξέρετε, χρόνια τώρα ξεκινάμε πάντα από το 20. Μόλις τώρα το ακούσαμε από τον Weekend, Cry For Me. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που είχε βγει εκτός 20άδας, ξαναμπήκε στην 20άδα. Νταμιάνο Ντέιβιτ θα μας τραγουδήσει The First Time στο 19 και μετά Bad Dreams στο 18 από τον Terry Swims.

Σόμπρου και Αντρέστ για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι μέσα στην 20άδα. Είναι ακόμα στη θέση νούμερο 17, μια χαρά. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Κέιτο ή κάτω αν θέλετε. Ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ κάτω είναι στο 16, Turn Off The Lights ή αν θέλετε Turn The Lights Off.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Tate McRae, Sports Car. Μια χαρά τα πάει. Έχει κλείσει ένα χρόνο το κομμάτι με στην 20άδα. Στο νούμερο 15 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία δεσούλα πιο πάνω, ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια, γιατί έχει κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο. Lola Young θα μας τραγουδήσει Messi στο 14 και μετά Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 13. Πίστευω ότι το κομμάτι θα πάει πιο ψηλά, βεβαίως και εν όψη του καλοκαιριού. Για να δούμε κιόλας.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, το νούμερο 12, μπορεί να είναι εκτός δεκάδας, αλλά είναι ακόμα μια χαρά και ψηλά. Ένα τραγούδι εκτός 20άδας στη συνέχεια και μετά έρχεται ο Ed Sheeran που βγήκε πλέον από την δεκάδα με το Αζιζάμ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας με την IFPI και το Media Inspector την επόμενη ώρα για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε. Παραμένει τόσο καιρό στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
8: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
11: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εγώ πάντως το έχω πει, το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Olivia Dean μας τραγούδισε So Easy to Fall in Love στο νούμερο 10. Και σίγουρα είναι το νέο μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα. Όπως λέμε κάθε εβδομάδα, από την IFPI βεβαίως. Και το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο που είναι μαζί σας και θα είναι για άλλη μία ώρα. Έχουμε πει στη δεκάδα, η μαγική δεκάδα. Τι γίνεται λοιπόν? Στο νούμερο 9 στη συνέχεια Dracula και στο 8 σε λίγο Gabriela με Cat's Eye.

Alex Warren, Ordinary. Το επτάρι το καλό. Λοιπόν, λέγαμε για το 13 το καλό. Τώρα λέμε για το επτάρι το καλό. Λοιπόν, Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 7. Εντάξει, ένα τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει για πόσους μήνες εκεί. Το αγαπάμε ακόμα. Έρχεται κομμάτι εκτός 20άδας. Μετά, Hendrix, Golden, εκτός 5άδας. Αυτή την εβδομάδα έχει ξανασυμβεί δύο φορές. Πάντα σε αυτές τις θέσεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Golden.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίσος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό. Take a

αυτό που περιμέναμε. Το είχα πει. Νομίζω το κομμάτι έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει ίσως και στην κορυφή. Ζέινα, να, το Ζανάντο στο νούμερο 5. Είμαστε πια με στην πεντάδα. Λοιπόν, Ray στη συνέχεια. Where is my husband στο 4. Άλλαξε η θέση μαζί με Gone, Gone, Gone που πήγε τελικά πάλι στο 3. David Guetta με Teddy Swims και Tones and I, παιδιά, το παλεύουν πάρα πολύ. Τόσο καιρό, τόσο ψηλά, δεν καταφέρανε όμως να φτάσουν στο νούμερο 1.

δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα για άλλη μια εβδομάδα εδώ μέσα στο ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας, στο International Top 20. Ο Bruno Mars ξανά στην θέση νούμερο 2 παραμένει με το I Just Might, αλλά πολύ κοντά στο νούμερο 1, που και τούτη εδώ την εβδομάδα ανήκει στην Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκτός. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εντός. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ζητόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις περίπου 2 ώρες και ακούσαμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν στις πρώτες θέσεις της χώρας μας. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπύρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπύρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης στα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Κάνει διαφήμιση, αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας. Εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπίρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπίρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20, ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα, νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
8: Poulos Shop. Μάστορα, Εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.
12: Hey, it's Celine Carpenter.
13: Hey, it's me.
14: Hey guys, I'm Kyle.
15: Hey, we're Match Dragons.
16: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
17: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 7 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Somber, Duran Duran και το τραγούδι της Δανίας στη Eurovision. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σκωτία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Olivia Rodrigo και Drop Dead.

Rodrigo, νούμερο 1 στην Αγγλία, έχει φτάσει αυτό το κομμάτι. Drop Dead στο New Music Show και πάω τώρα στον Shane Sommer ή αλλιώς Somber, ο οποίος είναι η απόδειξη ότι η μουσική που γεννιέται σε ένα υπνοδωμάτιο μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Το Potential γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης του μεγάλης περιοδίας, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την ξαφνική δημοσιότητα και τις προσδοκίες των άλλων. Ο Somber ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των Gen Z δημιουργών που κάνουν τα πάντα μόνοι τους, σύνθεση, παραγωγή και ερμηνεία. Είπε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι κατά τη διάρκεια του εκπληκτικού show που έκανε στο Coachella. Και να σας πω και κάτι που δεν ξέρατε. Ο Somber παράτησε το μουσικό κολέγιο που σπούδασε παραγωγή γιατί ένιωθε ότι οι κανόνες που του μάθαιναν σκότωναν τη δημιουργικότητά του. Προτίμησε να μάθει τα πάντα μόνος του στο YouTube. Αλήθεια τώρα. Αυτός είναι ο Somber, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Deepest Blue, νέο single Want You To Know στο New Music Show και πάντα όσους Duran Duran, οι οποίοι επέστρεψαν με το Free To Love και τον Nile Rodgers να είναι υπεύθυνος για την παραγωγή. Η σύνδεσή τους δεν είναι συμπτωματική πάντως. Η σχέση τους ξεκίνησε το 1984 όταν ο Nile Rodgers έκανε το remix για το Reflex και αργότερα την παραγωγή για το Wild Boys. Από τότε ο Nile θεωρείται το πέμπτο μέλος της μπάντας. Μάλιστα το 1986 ο frontman των Chic έδωσε στο group μια νέα πνοή με τον Notorious και αυτή η ίδια τάκα επαναλαμβάνεται και εδώ. Το νέο Free To Love το είχαν φτιάξει εδώ και κάποια χρόνια και από τότε είχε ξεμείνει στο ράφι. Το αγαπημένο συγκρότημα μόλις ξεκίνησε τη νέα του περιοδία και θα εμφανιστεί ως headliner στο Hyde Park στις 5 Ιουλίου με support act του Scissor Sisters. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show. Free.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο. Μη φύγετε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
4: New music show with Gianni Buzica.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: You're listening to The Weeknd.
11: I'm Bad Bunny.
12: New Music Show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
14: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τράκ που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και πάμε τώρα στην Karen Harding, η οποία δεν χρειάζεται συστάσεις για όσους αγαπούν την χορευτική μουσική. Από το Say Something μέχρι σήμερα έχει γίνει η αγαπημένη συνεργάτητα κάθε μεγάλου DJ. Το 2026 την βρίσκει να κυριαρχεί ξανά, αυτή τη φορά δίπλα στους Ολλανδούς Mr. Belt και Weasel, οι οποίοι όταν άκουσαν το demo που τους έστειλε η Karen δεν μπορούσαν να πούν όχι στη συνεργασία. Γεμάτο ενέργεια και ένταση, το τραγούδι είναι η αρχή του νέου της άλμπουμ. Με κύριο στόχο να έχει τον απόλυτο έλεγχο της solo μουσικής της, η Karen Harding ίδρυσε την δική της δισκογραφική εταιρεία και αυτό το Dance Anthem είναι η πρώτη κυκλοφορία. Έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: What's up, this is Miss Metal Weasel. And you're listening to our new single.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hey, it's Kelly Saunders and you're listening to my new single on the new music show with John. Bring

Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι Another και 54 Ultra με το Talk to You. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Party Rock Anthem των LMFAO σε συνεργασία με την Lauren Bennett και τον Goon Rock ήταν το πρώτο single από το δεύτερο και τελευταίο του album Sorry for Party Rocking. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 σε τουλάχιστον 20 χώρες, ανάμεσά τους η Αμερική και η Αγγλία. Είναι το πιο εμπορικό όλων των εποχών στην Αυστραλία και το τρίτο με τις περισσότερες digital πωλήσεις στην ιστορία της Αμερικής. Το βίντεο έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια YouTube views και είναι μια παροδία της ταινίας τρόμου 28 Days Later. Έχει ακουστεί σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως τα Gossip Girl και Awkward, αλλά και σε video games όπως τα Fortnite και FIFA Street. Το Party Rock Anthem λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σκωτία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ότι πλησιάζει ο Λευκός Οίκος με στόχο ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Μέσω της συμφωνίας, το Ιράν θα δεσμεύεται για μορατόριουμ όσον αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμεύονται για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, ενώ και οι δύο πλευρές θα συμφωνούν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζόμενους από τη διοίκηση της εταιρείας. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στη συμπρωτεύουσα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό. Η Ιρλανδική εταιρεία θα δώσει συνέντευξη τύπου στην Αθήνα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις πρώτες βοήθειες, την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Το πρόγραμμα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αμέσως», που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 μήνες, ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες, καθώς εκπαιδεύτηκαν περίπου 4.500 μαθητές από σχολεία όλης της περιφέρειας. Το διήμερο 25 και 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το πρώτο φεστιβάλ μπίρας στην Καβάλα, στο Πάρκο Φαλήρου. Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, θα υπάρχουν πολλά είδη μπίρας από τις καλύτερες ηθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού, λαχταριστές προτάσεις σε street food, συναυλίες και πλούσιο γιορτινό πρόγραμμα με εκδηλώσεις. Σε μια συγκινητική και συγχρόνως πανηγυρική μουσική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας, το Μουσικό Σχολείο Καβάλας γιόρτασε το βράδυ της Τρίτης τα 30 χρόνια λειτουργίας του και προσφοράς του στην εκπαίδευση των παιδιών, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην Ελευθερούπολη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Καβάλας ανάμεσα σε Βυζάντιο Κοκκινοχώματος και Βύρονα Καβάλας, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 19 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 20. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Νότιο-νότιο-ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Γεια σου Κία.
6: Γεια σου Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια, κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: I'm Anima.
10: I'm Ellie Gold.